Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy 94,2.

94,2. 94,2. Ακούστε τον δυνατά.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
0: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2 FM.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Energy 94,2. Energy 94,2. Το ραδιόφωνο που κάνει τα τραγούδια επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ πολύ.

4,2. Μόνο επιτυχίες.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
0: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM. 94,2 FM.

0: Energy 94,2. Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ευχαριστώ πολύ.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Energy 94,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy. 94,2.

0: σήμερα στον Energy 942. Την 1η Σεπτεμβρίου του 1957, σαν σήμερα, γεννήθηκε η τραγουδίστρια Gloria Estefan. Η Latin ρυθμή της είναι must για τις νύχτες δίπλα στη θάλασσα, η οποία έπαιξε άσχημο παιχνίδι στο Τιτανικό. Όταν λέμε άσχημο, εννοούμε ότι το 1985, σαν σήμερα, εντοπίστηκε το ναυαγισμένο σκαρί του, το οποίο είχε γίνει κομμάτια. Όπως και η πλάτη του Mick Queen, τον Supergrass, το 2007, σαν σήμερα. Όχι, ο Mick δεν ναυάγησε, έπεσε από τις σκάλες. Ο Ρονάλντο πάλι δεν πέφτει ποτέ. Ανεβαίνει και κυρίως ανεβαίνει το κασέ του. Το 2002, σαν σήμερα, ανακοινώθηκε η μεταγραφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης έναντι 47 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy θα παίξει.
1: Μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος. Χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostik DS220.
2: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
1: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Real FM. Η ώρα είναι 6.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα σας, καλό μήνα να έχουμε.
1: Γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας. Καλό μήνα να έχουμε, μπήκε ο Σεπτέμβρης. Άμα δεν με αφήσεις και τώρα να πω καλό φθινόπωρο, θα τσακωθούμε.
0: Όχι να πεις. Αλλά 21 Σεπτεμβρίου επισήμως είναι το καλοκαίρι.
1: Ναι, επισήμως, ναι, ναι.
0: Έχετε 21 ημέρες, επισήμως καλοκαίρι. Ανεπίσημα θεωρώ ότι θα φτάνει και παραπάνω, να ξέρεις.
1: Θα έχουμε 42 Αυγούστου πάλι, που με ανεβάζουν πολύ στα social media.
0: 42 Αυγούστου και μετά πάμε κατευθείαν να μετράμε για Χριστούγεννα. Λοιπόν, 4:46 εδώ είμαστε και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 8. Κασιανή Βραχά στο μικρόφωνο.
1: Γιώργος Παγάνης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Νίκος Σαπρανίδης, ρύθμιση των ήχων. Γεια σου Νικόλα. Δέσποινα Καλοκαίρι στο 211-200-8200. studio@realfm.gr για τις πρωινές καλημέρες. Άκουγα τον Παπαδάκη και δεν ξέρω πού να ξεκινήσουμε τώρα. Πάρουμε σκητάλη, καταλαβες.
1: Νομίζω ότι τα καρπούζια που ταΐζει στις γάτες του είναι το καλύτερο. Τα καρπούζια που ταΐζει στις γάτες του.
0: Δεν το άκουσα.
1: Έχει πάρει ένα καρπούζι που δεν είναι πολύ καλό τώρα, γιατί δεν
0: τελειώνει.
1: Ναι, και το έχει κόψει. Λέει σιγά σιγά το ταΐζει στις γατούλες.
0: Του δίνει και φέτα. Καρπούζι με φέτα.
1: Μερικοί βάζουν και λάδι.
0: Το καρπούζι.
1: Καρπούζι φέτα λάδι. Πολλοί το κάνουν.
0: Προτιμώ το καρπούζι όπως είναι ακριβώς. Λοιπόν, να πιάσουμε τα σούπερ μάρκετ, γιατί έχουμε κάνει δουλίτσα τώρα. Έχεις κάνει εσύ δηλαδή. Εγώ πήγα μια βόλτα χθες από ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ. Να σου πω ποιο τώρα. Πήγα να δω και εγώ τι γίνεται. Λοιπόν, έχει κάνει δουλίτσα η Κασιανή. Γιατί μου λέει, μιλάμε χθες το βράδυ στο τηλέφωνο, μου λέει, έχεις δει τι γίνεται με τους κωδικούς. Λέω, για πες Κασιανή.
1: Λοιπόν,
0: τις φαντασίες.
1: Π.χ. στα μπήκα να δω τα γαλακτοκομικά. Ναι. Αγελαδινό γάλα φρέσκο, ναι. Δεν έχει κανένα. Έχει κάποια συμπυκνωμένα, ναι. Που ένα από αυτά είναι και για παιδάκια που το προτιμάνε παιδάκια. Mm-hmm. Έχει κάποια συμπυκνωμένα μόνο. Αλλά έχουμε. Λοιπόν, άκου.
0: Ναι.
1: Ρόφημα αμυγδάλου original. Ρόφημα αμυγδάλου με άψιθο αμυγδαλό. Yeah. Ρόφημα αμυγδάλου βανίλια. Ρόφημα αμυγδάλου με μαύρη σοκολάτα.
0: Ρόφημα αμυγδάλου αλατισμένου.
1: Χωρίς. Όχι, αλατισμένο δεν έχουμε. Χωρίς ζάχαρη ρόφημα αμυγδάλου. Έχουμε ρόφημα βρώμης. Ρόφημα βρώμης χωρίς ζάχαρη. Ρόφημα βρώμης και αμυγδάλου μαζί.
0: Ρόφημα. Αυτά είναι ξεχωριστή κωδική.
1: Ναι. Ρόφημα καρύδας. Ρόφημα καρύδας χωρίς ζάχαρη. Ρόφημα σόγιας με καραμέλα. Ρόφημα σόγιας με γεύση μακιάτο.
0: Άκουσα πρανίδια, εδώ είναι η πανδεσία της σόγιας, να ξέρεις. Πάμε, λέγε.
1: Ρόφημα σόγιας με σοκολάτα υψηλής πρωτεΐνης. Ρόφημα σόγιας με σοκολάτα. Ρόφημα σόγιας σοκολάτα λιγότερα ml. Ρόφημα σόγιας σοκολάτα υψηλής πρωτεΐνης. Και ρόφημα σόγιας χωρίς σοκολάτα, αλλά υψηλή πρωτεΐνη. Αγελαδινό γάλα κανένα.
0: Καμιά δεκαριά σόγιας.
1: Πρέπει να έχει καμιά κουσαριά σόγιας.
0: Η πανδεσία της σόγιας.
1: Όποιος είναι vegan, ναι. Περνάει πάρα πολύ καλά με αυτές τις νέες εκπτώσεις τιμών.
0: Μάλιστα. 1740 κωδικοί. Προφανώς και υπάρχει αυτό που περιγράφεις. Δηλαδή, παίρνουμε ένα προϊόν και το υπεραναλύουμε και το σπάμε σε 10 κωδικούς, 15, 20. Αυτό το μέτρο θα κριθεί με πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Στην καθημερινότητα, εφόσον ο καταναλωτής ωφεληθεί, εφόσον ο καταναλωτής το χρησιμοποιεί. Θα κριθεί εκ του αποτελέσματος. Αυτό.
1: Παιδί μου, ας πούμε στα. Κοίταξα μετά και τα αλλαντικά, να ξέρεις. Ναι. Είχε διαφορετικά σαλάμι αέρος.
0: Ναι.
1: Σαλάμι σκορδάτο χωρίς γλουτένι.
0: Ναι.
1: Σαλάμι σκορδάτο με γλουτένι. Μπριζόλα χοιρινή σε φέτες χωρίς γλουτένι.
0: Ναι.
1: Σαλάμι αέρος σκέτο χωρίς γλουτένι. Σαλάμι αέρος πικάντικο. Σαλάμι αέρος με καραμελωμένα κρεμμύδια. Σαλάμι αέρος σκορδάτο κι αυτό. Αυτά ποιος τα παίρνει από το σούπερ
0: μάρκετ? Εγώ σου λέω τα παίρνει, ρε παιδί μου, αλλά ο περισσότερος κόσμος θα πάει να πάρει. Το λέω γιατί συμβαίνει. Θα πάει να πάρει γαλακτοκομικά. Θα πάει να πάρει τυράκι. Θα πάει να πάρει κρέας. Εκεί έχουμε κωδικούς. Είδες κανένα κωδικό εκεί? Γιατί άκουγα τώρα τον Σπύρο που έλεγε, που μετέφερε το ρεπορτάζ, 11 κωδικούς λέει κρέατος. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Αυτά, επαναλαμβάνω, θα κριθούν αν είναι χρήσιμα στην πράξη. Θα πηγαίνουν καταναλωτές και θα λένε, πού έχετε βάλει τα. Πού είναι το ράφι με αυτά τα οποία είναι σε προσφορά? Γιατί μπορεί όντως χθες να ήταν νωρίς, δεν ξέρω, εγώ να τους δώσω μια-δυο μέρες, παιδί μου, θα μπουν τα μπελίτσες,
1: ναι.
0: Τα προϊόντα. Θα πάει ο κόσμος να τα αγοράσει. Εκεί θα φάνει το μέτρο.
1: Π.χ. σε νοπάλα χανικά, το μόνο που έχει είναι έτοιμες σαλάτες. Από νοπάλα χανικά δεν έχει καμία άλλη έκπτωση.
0: Αυτή που βάζουν μέσα στη συσκευασία.
1: Ναι, που είναι έτοιμες σαλάτες.
0: Ναι.
1: Σε ό,τι είδα και ένα πολύ ωραίο εφτράπελο μέσα στα. Είχα επιλέξει να δω τα αλλαντικά.
0: Ναι.
1: Είχε ανάμεσά τους και κάτι γρωμάτιλα. Είχε λάθος το σύστημα.
0: Α,
1: εκεί,
0: ναι,
1: που διάβαζα, ας πούμε, μπούτι χοιρινό, μπούτι κοτόπουλο,
0: ναι,
1: είχε ανάμεσα και ένα υγρό μάντιλα αντιβακτηριακά.
0: Ξέφυγε σε κατηγορία αυτό, ρε παιδί. Μπήκε σε άλλη κατηγορία.
1: Σε ό,τι αφορά τα κρέατα όμως, η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα είναι ιδιωτικής ετικέτας των εκάστοτε σούπερ μάρκετ. Είναι και μια μικρή αλυσίδα κρεοπολιών, η οποία έχει και αυτή κάποιες μειώσεις τιμών. Αλλά δεν είναι, ας πούμε, οι μεγάλες εταιρείες με κρέατα συσκευασμένα. Είναι περισσότερες στα νοπά κρέατα που έχει το κάθε σούπερ μάρκετ που πουλάει το ίδιο. Είχε μια πάρα πολύ μεγάλη μείωση σε ένα βόηο κρέας Γερμανίας, σπάλα βόηου κρέατος, η οποία έχει 28% μείωση, από 16 κάτι είναι στα 11,79. Αυτή είναι μια καλή μείωση στο κρέας, ας πούμε. Τα σαμπουάν σε μια μέση τιμή έχουν πέσει γύρω στο 3,40. Όχι όλα τα σαμπουάν, τα σαμπουάν στη μέση τιμή που είναι σε προσφορά. Και τα μακαρόνια μπορείς να τα βρεις αρκετά πιο οικονομικά, στα 1,45. Το υγρό απορρυπαντικό ρούχο, γενικά σε ό,τι είδα, για να είμαι και δίκαιη, σε απορρυπαντικά σαμπουάν, είδα προϊόντα τα οποία βάζω στο καλάθι μου, τα οποία βάζουν οι νοικοκυρές και οι νοικοκύριδες στα καλάθια του σούπερ μάρκετ, σε ό,τι αφορά τα απορρυπαντικά και τα σαμπουάν. Όλα τα υπόλοιπα είναι βαρδαβό και κούρευτο.
0: Άμα είναι τώρα η σόγια, πώς το λένε, πανδεσία της σόγιας.
1: Πανδεσία της σόγιας, της βρώμης και του ροφήματος αμυγδάλου. Εντάξει, ρε παιδιά, βάλτε και ένα. Να σου πω κάτι. Και αυτά καλά είναι. Και κάποιοι άνθρωποι τα πίνουν γιατί έχουν δυσανεξία στη γλουτένη και τα λοιπά. Καλά κάνουν και τα λιώνουν.
0: Η πλειοψηφία τι κάνει.
1: Βάλε και στο γελαδινό το γαλατάκι όμως. Ένα μόνο το συμπυκνωμένο, βάλε και σε ένα φρέσκο γελαδινό.
0: Στο σπίτι με 12 διαφορετικές σόγιες, δηλαδή η πλειοψηφία εννοώ των οικογενειών, προφανώς κάποιοι θα το κάνουν. Αλλά δεν θα πας σπίτι με 12 διαφορετικές σόγιες, ούτε θα πει σήμερα πήρα τις σόγιες μου και ήταν, ξέρω εγώ, είχαν 7% έκπτωση. Άλλα πράγματα κοιτάω καταναλωτές. Αλλά ας μην χάνουμε τη μάχη με τη λογική, καταλαβές. Ας μην χάνουμε, να μην μπαίνουμε στη διαδικασία του αυτονόητου. Αυτό το γνωρίζουν καλύτερα οι αρμόδιοι. Εμείς θα παρακολουθούμε τις επόμενες εβδομάδες και βεβαίως θα ερχόμαστε εδώ πέρα με πληροφορίες.
1: Και το άλλο που τσέκαρα είναι ότι χθες η κυρία Τσαγκάρη, στις ανακοινώσεις που έκανα μαζί με τον κύριο Θεοδωρικάκο, μια σύντομη δήλωση, είπε ότι από 1η Νοέμβρη θα ανανεωθούν οι κωδικοί. Και όντως, αν δεις μέσα στο πόσο κάνει.gr τις προσφορές, από κάτω ορισμένοι γράφουν μέχρι 31 δωδεκάτου, που είναι το μέτρο, αλλά οι περισσότεροι γράφουν μέχρι 31 δεκάτου. Άρα σημαίνει ότι αυτά τα προϊόντα, αυτό που καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον, μέχρι τον Οκτώβρη θα είναι, και μετά είτε θα ανανεωθούν, θα συμπληρωθούν, δεν ξέρω. Αλλά τα περισσότεροι έχουν μέχρι 31 δεκάτου ότι ισχύει η τάδε έκπτωση και όχι μέχρι τις 31 δεκάτου που υποτίθεται ότι τελειώνουν το μέτρο. Παράλληλα, θέλω να σου πω ότι σε είδη γυναικείας περιποίησης που κοίταξα, επειδή τα τσεκαρόνια να παίρνουν τις προσφορές σε ποσότητες, η μείωση που έχουν κάνει είναι ακριβώς η μείωση που βάζουν σε προσφορά τα προϊόντα συνήθως μια φορά το μήνα. Ουσιαστικά, δηλαδή, την προσφορά που βάζει συγκεκριμένη εταιρεία μια φορά το μήνα θα την βάλει τώρα για 2 μήνες, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
0: Μάλιστα. Βεβαίως και εσείς μπείτε σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή μας στέλνετε μηνύματα στούντιο papakiriarfm.gr, ότι παρατήρηση έχετε πάνω σε συγκεκριμένο θέμα, υπάρχει κάτι που σας εντυπωσίασε, ένα προϊόν το οποίο βλέπετε ότι αντί να πάει προς τα κάτω συνεχίζει να πηγαίνει προς τα πάνω και... ή μπορεί να είναι μέσα στην κατηγορία, λέμε τώρα, σε αυτά που διάβασε η Κασιανή και στα υπόλοιπα. Τα βρίσκετε αυτά, να τρέξετε στα περισσότερα και στο real.gr και στο nikos.gr, θα τα βρείτε ποια είναι τα προϊόντα, ποιες είναι οι κατηγορίες των προϊόντων. Ένα θέμα είναι αυτό. Το άλλο θέμα το οποίο συνεχίζεται, γιατί εδώ στην Ελλάδα όλα θέλουν το χρόνο τους, Κασιανή Βραχά, είναι η κουβέντα ανάμεσα στα κόμματα και στην κοινωνία για αυτή την συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα και στο Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Δηλαδή την αντιβαλιστική, την αντιπυραυλική προστασία της χώρας μας, της Ελλάδας. Όπου βλέπω ότι γίνεται μια ωραία συζήτηση. Ωραία, την κάνουμε αυτή τη συζήτηση, ειδικά άμα την κάνεις στο καφενείο χαλαρά και έχεις και ακροατήριο τις διπλανές παρέες, την κάνεις πάρα πολύ άνετα, γιατί και είσαι και μέσα στη λογική του εγώ, κάτσε να σου πω, κάτσε να στα πω εγώ, αυτή τη λογική που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, αυτή περισσεύει πάρα πολύ. Γιατί λέει να το κάνουμε αυτό, λέει, τι προετοιμαζόμαστε για πόλεμο εμείς και πρέπει να το κάνουμε αυτό? Εμείς δεν προετοιμαζόμαστε για πόλεμο. Εγώ νόμιζα ότι συνεννοούμαστε σε αυτό στη λογική της ενημέρωσης, δηλαδή ότι έστω τους τίτλους διαβάζουμε στις εφημερίδες ή στο ίντερνετ. Όταν ας πούμε, σου λέει ο Ερντογάν τον Απρίλιο του 26 ότι μάλλον ακόμα χειρότερα, όταν υπογράφει πάνω στο νέο βαλιστικό υπερηχητικό πύραυλο Typhoon Block 4 ο Ερντογάν, Typhoon Block 4 τον είχαν ονομάσει Τούρκοι, ο οποίος μάλιστα βγαίναν και λέγανε, θυμάμαι τότε, ότι είχε αυξημένη εμβέλεια, περνάει τα 1500 χιλιόμετρα, ενισχύει δυνατότητες κρούσης και τα συναφή. Όταν στο παρελθόν σου είχε πει ένα βράδυ θα έρθω ξαφνικά, μετά βέβαια ήρθε το σεισμό στη νοτιοανατολική Τουρκία με τους πάρα πολλούς νεκρούς, αυτή την τραγωδία στην Τουρκία το 23 εκεί, με τους δικούς μας πυροσβέστες, τους διασώστες να βοηθούν εκεί και να αλλάζει, να επηρεάζει την ματιά του, της Τουρκίας, της Άγκυρας και του Ερντογάν προσωρινά από ό,τι φάνηκε για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα περίπου 3 ετών. Όταν λοιπόν έχεις απέναντί σου αυτή την Τουρκία, αυτό τον πρόεδρο, και δεν είναι απέναντί σου, ρε παιδί μου, η Ελβετία με τα ρολόγια και με τα τυριά, το Λουξεμβούργο, φαντάζεσαι να σε απειλεί το Λουξεμβούργο, σου λέει θα σου κάνω πόλεμο, κύριε, θα έρθω ένα βράδυ και θα μπω μέσα στη χώρα σου. Είναι περιττή αυτή η συμμαχία? Είναι περιττή? Κάθονται και λένε, δηλαδή, αυτό που είναι προετοιμασία για πόλεμο? Όχι, δεν είναι προετοιμασία για πόλεμο. Είναι προετοιμασία για άμυνα. Είναι αμυντική προετοιμασία. Γιατί όταν κάνουν ασκήσεις αυτοί, αφήνουν να φαίνεται στις κάμερες από τους τουρκικούς τηλεοπτικούς σταθμούς το νησί που πάντα κάνουν απόβαση οι τουρκικές δυνάμεις. Έχει ένα σχήμα πολύ οικείο. Μοιάζει μένα από τα νησιά τα ελληνικά, ρε παιδί μου. Δεν θέλω να πω ποιο είναι, γιατί οι άνθρωποι που είναι εκεί το ξέρουν και μπράβο τους και άξιοι είναι όλοι τους και τίποτα δεν καταλαβαίνουν. Πάση περιπτώσει, το κλείνω εδώ αυτό. Είστε σοβαροί? Αν πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση, ωραία, να μην γίνει αυτή η συζήτηση. Και τι θα κάνουμε? Πάντως μέρα σου με σταφίδες, που έλεγε ένας βουλευτής, τώρα δεν ξέρω αν είναι ακόμα στο κοινοβούλιο, ήταν ένας ο οποίος έλεγε να πάμε στην Ουκρανία να δώσουμε σταφίδες στους Ουκρανούς. Να πάμε στη λογική του δεν πειράζει να αγαθούν κανένα δυο νησιά, αρκεί να μην αλλοιωθεί η γλώσσα μας. Όπως το λέω, το είχε πει κάποιος υπουργός από μια παλαιότερη κυβέρνηση. Να πάμε στη λογική την ελληνική του δεν πειράζει, μωρέ, έχει ο Θεός. Μας αγαπάει ο Θεός εμάς. Δεν θα αφήσει να πάθουμε κακό. Να πάμε στη λογική που είπε πρόσφατα ένας πολιτικός αρχηγός, ότι αν λέει κάνουν, ρωτήθηκε από συνάδελφό μας, άμα κάνουν, λέει, οι Τούρκοι επεισόδιο σε ένα νησί, τι θα κάνετε εσείς, και είπε, εγώ θα τρελαθώ στα τηλέφωνα. Όσα τηλέφωνα και να πάρεις. Σε αυτή την απευθέα περίπτωση, σε αυτό που κανείς δεν θέλει να δει να συμβαίνει, η ιστορία ίδια έχει δείξει πως ό,τι παίρνουν οι συγκεκριμένοι, και όχι μόνο, αλλά και οι υπόλοιποι, με πόλεμο, δεν το παραχωρούν ποτέ. Δεν το εγκαταλείπουν. Άρα τι συζητάμε ακριβώς εδώ? Ποια είναι η συζήτηση? Εάν είναι καλή η ασπίδα του Αχιλλέα, ή αν θα πρέπει να, αντί για την ασπίδα του Αχιλλέα, να επιλέξουμε το δόρυ του Έκτορα? Ποια είναι η συζήτηση? Γιατί ωραία είναι η κουβέντα που κάνουμε. Όταν έχεις μια τέτοια αφορμή στην επικαιρότητα, πάντοτε ενεργοποιούνται δύο ένστικτα. Το ένα είναι, καθόμαστε και τους κοιτάμε, ρε, πάμε να τους πάρουμε, να μπούμε στην πόλη. Είναι αυτοί οι οποίοι, εντάξει, αλλά λαμπάλαλα, φύγαμε και πάμε στην πόλη, συγχαρητήρια. Και είναι και οι άλλοι, οι οποίοι λένε, αυτό σημαίνει ότι προετοιμαζόμαστε για πόλεμο και έχουμε μπει σε μια επικίνδυνο παιχνίδι εξοπλισμού. Σοπάτε, ρε, λεβέντες, λεβέντισες. Αυτός τι κάνει, δεν εξοπλίζεται? Τι έλεγες εχθές, πόσα εκατομμύρια είπες ότι?
1: 100 δισεκατομμύρια
0: δολάρια
1: η Τουρκία επενδύει.
0: Ξοδεύει κατά γνώμη για την αμυνά της. Για να μπορεί να βγαίνει ο Ερντογάν οι μπέιδες, να μας λένε κάθε φορά μην κουνιέστε, μην κάνετε αυτό. Ναι.
1: Στην αμυντική της βιομηχανία, στα δικά της, πόσο μάλλον αυτά που αγοράζει από άλλες χώρες.
0: Άρα τι προτείνετε εσείς? Όλοι εσείς τι προτείνετε? Εσείς που είσαστε απέναντι και λέτε αυτό, μάλιστα. Πολύ ωραία. Να μην έρθει αυτό. Τι προτείνετε? Γιατί από την άλλη, στην κουβέντα που κάνουμε, αυτοί που μας απειλούν δεν έχουν αντιπυραυλική προστασία, γιατί φρόντισε ο Ερντογάν γι' αυτό. Πήγε, επέλεξε τους ρωσικούς S-400, του πάνε οι Αμερικανοί νόμος κάτσα, έκατσε αυτός εκεί στον άξονα, μαζί με τους υπόλοιπους, δεν έχει. Τώρα που του ρίξαν 4 ή 5 Ιρανοί πυράβλους μέσα στο καλοκαίρι, ήταν οι ευρωπαϊκές συστοιχίες και οι αμερικανικές που τους εξουδετέρωσαν. αλλά τι προτείνετε. Πάντα στο διάλογο πρέπει κάτι να λες, αυτό που ακούω το κριτικάρω, δεν το ανέχομαι, δεν το θέλω. Ωραία, τι προτείνεις στη θέση του? Να μείνουμε όπως είμαστε. Να μείνουμε όπως είμαστε. Απλά να θυμίσω και αυτοί που υπηρέτησαν στις θέσεις ευθύνης, ότι το 2015, όταν εμείς εδώ συζητάγαμε για το δημο, τα δικά μας θέματα, δημοψήφισμα, αυτό, τους γερμανοτσολιάδες που, αυτό, που κάνανε πίσω, και τους άλλους που ήρθαν και έκαναν την ολική διαπραγμάτευση, εκεί ακούω εγώ ότι είχαμε αεροπλάνα χωρίς βλήματα, πλοία χωρίς καύσιμα, είχαμε ζητηματάκια εκεί. Αν αυτό θέλουμε, αν αυτό επιλέγουμε, αν το πούμε και στον κόσμο. Εμείς επιλέγουμε τη σταφίδα. Είμαστε το κόμμα της σταφίδας. Θα πάμε να προσφέρουμε στους Τούρκους σταφίδες και θα συνεννοηθούμε, ρε παιδί μου. Τα πούμε. Το λέω γιατί βλέπω το διάλογο, συνεχίζεται το διάλογο.
1: Να σου πω, έχουμε αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα 10, 15, 16, 18 υπερπτήσεις την ημέρα. Με το σύστημα εράμινας που έχουμε αυτή τη στιγμή στη χώρα, που είμαστε πάνω από τους Τούρκους σε ό,τι αφορά τον αέρα. Και έχουμε 18 υπερπτήσεις τη μέρα.
0: Ναι.
1: Ωραία, αν τα κατεβάσουμε όλα κάτω, να τους πούμε μπάτε, περάστε, φτάστε και μέχρι την Αθήνα και ξαναγυρίστε. Δεν πειράζει. Και όποτε θέλετε, μπείτε και μια μέσα.
0: Ναι.
1: Να κάνουμε όλοι μαζί παρέουλα. Ναι. Δεν είναι έτσι. Να σου πω κάτι. Δεν μπορώ από τον ίδιο άνθρωπο που ακούω να διώξουμε τους Ισραηλινούς τουρίστες που έρχονται, να ακούω ας μπουν οι Τούρκοι ελεύθερα.
0: Ωραία. Απηχεί στην πλειοψηφία αυτό?
1: Αυτό. Όχι, σου λέω. Δεν είναι λογική. Δεν συνάδουν το ένα πράγμα με το άλλο.
0: Λοιπόν, εδώ, όπως λες σωστά, Κασιανή μου, πρέπει να απαντάμε σε ερωτήματα που τίθενται καθημερινά. Τι κάνουμε, λοιπόν? Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Γιατί βλέπω μετά κριτική, λέει, για τα ήρεμα νερά. Τα ήρεμα νερά και τα ήρεμα που δεν ήταν ήρεμα νερά. Μια χαρά ήρεμα ήταν. Γιατί στη διάρκεια των ήρεμων νερών η Ελλάδα έφερε Μπελαρά, έφερε Ραφάλ, έφερε το Iron Dome. Στα ήρεμα νερά τα έφερε. Και δεν είναι ότι η Ελλάδα απείλησε την Τουρκία, δεν είναι, γιατί ακούω και αυτά, βλέπω, αρχίζουν κάποιοι αχνοφαίνονται κάποιες τέτοιες γραμμές που εγώ πολύ διασκεδάζομαι αυτές. Είναι η Ελλάδα, λέει, πιο επιθετική. Σοπάτε, ρε παιδιά. Και η στρατιά του Αιγαίου τι κάνει, δηλαδή, που διατηρούν οι Τούρκοι στα παράλια μονίμως? Παραθερίζει. Στρατιά του Αιγαίου παραθερίζει. Λοιπόν, ψυχραιμία και ένας πολιτικός διάλογος που να έχει ουσία. Να έχει ουσία στην αντιπαράθεση. Όχι να λέμε, παράδειγμα, έχεις μια Νέα Δημοκρατία, λέει, που μοιάζει, λέει, με το Πασόκ του Σιμίτη και τις κορυφές του Λάος. Μάλιστα. Αυτό τώρα είναι τι? Κριτική σε ποιον? Στο Μητσοτάκη ή στο Σαμαρά? Γιατί αυτό ακούστηκε από στέλεγος Σαμαρά. Αν ο Μητσοτάκης είχε φέρει τα στελέχη του Λαός στη Νέα Δημοκρατία, θα ήταν κριτική στο Μητσοτάκη. Εγώ θεωρώ καλά έκανε και τους έφερε ο Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία. Για τη Νέα Δημοκρατία, για τους Νεοδημοκράτες εννοώ. Για τους ίδιους. Το λέω για μένα. Οφελήθηκε η Νέα Δημοκρατία από ό,τι φαίνεται από την παρουσία των συγκεκριμένων στελεχών. Αλλά όταν βγαίνεις και λες, κατηγορείς το Μητσοτάκη για αυτούς που ήρθαν από το λαό και τους έχεις φέρει εσύ, προφανώς πρόβλημα έχεις εσύ στη γραμμή σου. Αν είναι να κάνουμε συζήτηση εδώ και να την κουβεντιάζουμε όλοι μαζί, και εσείς δηλαδή και εμείς μετά από κάτω, ως δημοσιογράφοι που κάνουν κουβέντα στο δημόσιο διάλογο, να γίνει επί των θεμάτων. Μη συζητάμε ανοησίες.
1: Εντάξει, είναι ξεκάθαρη αστοχία του διευθυντή του γραφείου, του Αντώνη Σαμαρά. Δεν γίνεται να κατηγορείται.
0: Μα έκανε κριτική στο Σαμαρά. Με αυτό που είπε, έκανε κριτική στο Σαμαρά. Σαμαράς τους έφερε. Τον Άδωνη, τον Πλεύρη, τον Βορύδη και τον Κυριάκο Βελόπουλο τότε. Πρόεδρε, καλημέρα. Δεν ξέρω τι ακούς, Real FM. Σαμαράς τους έφερε. Λοιπόν, το λέω γιατί βλέπω ξανά πάλι σε αυτή την, να πηγαίνουμε σε ένα ωραίο πραγματάκι, το οποίο είναι στις εντυπώσεις. Στην ουσία, ακρίβεια, καύσιμα. Ζητάει το Πασό και λέει, και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, καταργήστε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ελάτε, λοιπόν, κάντε μια συγκεκριμένη πρόταση τώρα που είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Φέρτε και ένα ισοδύναμο, γιατί οι υποχρεώσεις μας εξακολουθούν. Δεν βγήκαν οι ξένα μας που είναι, εσείς χρωστάτε 230 δισεκατομμύρια, απαλλάσσεστε. σε παιδιά ό,τι μπορείτε. Α, πολλαπλασιάσουμε τις δόσεις. Πόσες είναι οι δόσεις? 990, τις κάνουμε 4.000. Δεν βγήκε κανείς να το πει αυτό. Φέτε τα ισοδύναμα λοιπόν και πείτε μας πότε με το καλό, στις πόσες μέρες όταν θα είστε κυβέρνηση, θα καταργήσετε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Εγώ θέλω να ακούσω, ρε παιδί μου. Δεν δέχομαι να μου λένε εγώ θα το κάνω καλύτερα. Δεν σε πιστεύω. Να το πω έτσι απλά. Να μου το αποδείξεις. Φέρε το μοντέλο, να μου το αναλύσεις και μετά να καθίσω να σκεφτώ και να πω πράγματι έχει δίκιο ο άνθρωπος. Τα λέει μια χαρά. Πολύ ωραία τα λέει. Το λέω γιατί εμείς εδώ έχουμε χάσει τη μάχη. Παραλαμβάνουμε την κοινή λογική.
1: Θέλουμε. Κοίτα. Φαντάζομαι ότι μπορεί να υπάρξει ένα μοντέλο που, αν όχι να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ίσως να μειωθεί σε ένα βαθμό ως την περίοδο που υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, όπως αυτή την περίοδο. Δηλαδή, δεν γίνεται να έχουμε 5 λεπτά επιδότηση στη βενζίνη, 20 λεπτά στο ντίζελ και να μην πέφτει κατά τα 2 ευρώ η τιμή.
0: Ναι, δεν γίνεται.
1: Εδώ κάτι πάει λάθος.
0: Απ' την άλλη, βέβαια.
1: Δηλαδή,
0: ακούω.
1: Συγγνώμη, αν δεν είχαμε. Η μέση τιμή είναι γύρω στα 2 ευρώ.
0: Ναι.
1: 10 λεπτά είναι η αμόλυβδη από τα δηληστήρια που έχουν δώσει τη συγκεκριμένη ενίσχυση. Θα ήταν 2,15 τώρα, ας πούμε. Ή το ντίζελ αντίστοιχα. Έχει 15 λεπτά. 5 λεπτά από τα δηληστήρια, 10 λεπτά από την κυβέρνηση.
0: Ναι. Από την άλλη, βεβαίως, θα σου πούνε και εταιρείες ότι εμάς μας ζητάνε οι Ιρανοί, γιατί αυτά διέρευσαν χθες ως πληροφορίες. Για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς ζητάνε 2 εκατομμύρια δολάρια το πλοίο οι Ιρανοί. Θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα παγκόσμιο παιχνίδι που γίνεται. Αλλά εμάς μας πετυχαίνει σε μια στιγμή που έχουμε υπογράψει κάτι μνημόνια. Και όταν ακούω ο λογαριασμός βγαίνει, εγώ ανατριχιάζω, γιατί αυτό το λογαριασμός βγαίνει το θυμάμαι και παλαιότερα που το λέγανε. Και όταν δεν έβγαινε ο λογαριασμός, λέγανε τώρα τα πλήρωσε εσείς όμως. Γι' αυτό το λέω, καταλαβές. Προφανώς και θα πρέπει να γίνει κάτι καλύτερο. Δεν ξέρω αν μπορεί να υπολογίσει η κυβέρνηση με ποιο τρόπο ενδεχομένως θα συμπληρώσει απώλειες από τον ΦΠΑ στα καύσιμα, από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γιατί δεν το έχει κάνει ακόμα αυτό. Έχει κάνει συνεννόηση με τα δηληστήρια. Έχουν κατεβεί μερικά λεπτά τα δηληστήρια. Πρέπει να δει και η κυβέρνηση με ποιο τρόπο. Επιδοτεί η κυβέρνηση με ποιο τρόπο θα αντιμετωπίσει ριζικά, γιατί αυτό θα τραβήξει. Είναι προφανές. Εδώ συζητάνε τώρα για το με ποιο τρόπο λέει, θα χτυπήσουν οι Αμερικανοί ξανά πάλι τους Ιρανούς στα στενά και λίγο πιο μέσα, και πώς θα αντιδράσουν μετά οι Ιρανοί και αν θα χτυπήσουν Αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία και αυτά που συμβαίνουν δηλαδή τους τελευταίους μήνες. Αλλά μην κοροϊδευόμαστε εδώ, γιατί όταν ακούω ότι ξέρεις, ας πούμε, η 13η λέει σύνταξη. Μάλιστα, στοιχίζει τόσο. Όχι, ρε παιδιά, υπολογίστε το κακό σενάριο. Μην υπολογίζετε το σενάριο τσίμα-τσίμα, αυτά είναι τα λεφτά, θα τα βγάλουμε, μωρέ. Υπολογίστε το σενάριο που είναι επί 3, επί 4. Και πείτε ότι εμείς έχουμε εξασφαλίσει τα χρήματα, τα έχουμε βρει που είναι και υπάρχει και περίσσευμα. Αν αυτή είναι η συζήτηση που θα γίνει για τις επερχόμενες εκλογές, επαναλαμβάνω, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι πισωγύρισμα. Αν έχουμε διδαχθεί όμως αντιπραγματικότητα, περιμένω προσωπικά πολύ συγκεκριμένες θέσεις από όλους. Είτε είναι η κυβέρνηση, είτε η αντιπολίτευση, είτε όλοι όμως. Και δεν καταλαβαίνω τις δικαιολογίες του τύπου δεν έχουμε παρουσιάσει ακόμα πρόγραμμα γιατί φοβόμαστε μας το κλέψουνε. Αυτά τα λέγαμε στο Λύκειο. Εγώ δηλαδή τα λέγαμε στο Λύκειο. Δεν έχουμε παρουσιάσει πρόγραμμα γιατί μας το κλέψουνε. Σοπάτε καλέ. Τι πρόγραμμα είναι αυτό, τι συντάγη προγράμματος είναι? Θα μας λύσει τα θέματα όλα προφανώς μέσα σε λίγες μέρες. Οπότε το φυλάμε αυτό και το έχουμε βάλει μέσα σε ένα χώρο. Έχουμε και κόσμο απ' έξω που το, και κάμερες να το κοιτάνε 24 ώρες βάση. Γιατί θα μας το κλέψουν το πρόγραμμα. Ξέρεις εσύ, Κασιανή, υπάρχουν προγράμματα που κλέβονται. Ξέρεις.
1: Την πάτησαν με το πρόγραμμα, με την πρόταση για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στο Πασόκ και η ελληνική αριστερά.
0: Εγώ σε άλλους αναφέρομαι. Γιατί υπάρχουν προγράμματα και προγράμματα. Άμα λες θέλω ειρήνη, ευτυχία και ασφάλεια για ολόκληρο τον κόσμο, αυτό είναι ένα πρόγραμμα που θα στο κλέψουν, είναι σίγουρο. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως θα στο κλέψουν το πρόγραμμα. Πιο συγκεκριμένη να γίνεται, κυρίες και κύριοι.
1: Κυρίως οι υποψήφοι των Καλλιστίων.
0: Ναι.
1: Ειρήνη, υγεία και αγάπη σε όλο τον κόσμο.

0: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό.
1: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα.
2: Κάθε ώρα
1: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
2: Energy.
1: 94,2.
2: Δώσου μέσα από το realplayer.gr.
0: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Η Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα που υπεγράφει χθες το Τελαβίβιο αποτελεί άμεση συνέχεια της συμμαχίας της Ανατολικής Μεσογείου, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Περισσότερα στο real.gr. Ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών και μια ανακοίνωση ανέβρεση νεκρού ασκήθηκε κατά των τριών συλληφθέντων στην Κυψέλη και το νεκροβρέφος που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα. Θα απολογηθούν αύριο. Δύο νεκροί ανάμεσά τους, η δράστης και ένας σοβαρά τραυματισμένος, είναι ο απολογισμός επίθεση με μαχαίρι στην Times Square της Νέας Υόρκης.

0: 33 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα σας, καλό μήνα να έχετε. Καλή δύναμη να έχετε. Στούντιο papakirialfm.gr. Επαναλαμβάνω, στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Στέφανο. Καλημέρα και καλό μήνα. Είναι πρώτη... Σήμερα είναι και το... οι 40 Παρθένες που γιορτάζουν.
2: Ναι, χρόνια πολλά.
1: Δεν τα θυμάμαι όλα τα ονόματα. Ναι, Μυρτό, ναι. Ερατό,
2: χρόνια
1: Αφροδίτη,
2: πολλά.
1: Αθηνά, πολλά κορίτσια γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια τους πολλά.

0: Ρε καλώς το Μιχάλη. Γεια σου ρε Μιχάλη. Είσαι πρωινός τύπος. Νόμιζα ότι είσαι απογευματινός μόνο. Καλημέρα φίλε. Να έχεις μια πολύ όμορφη ημέρα και ένα ακόμα πιο όμορφο Σεπτέμβριο. Σε χαλάει από χούλα παγάνι. Όχι, εμένα δεν με χαλάει καθόλου, αδερφέ. Καθόλου. Καθόλου. Και από ό,τι ακούω και τα μηνύματα που στέλνεις κατά καιρούς και θυμάμαι κιόλας, προτείνεις άμεση δημοκρατία. Μπράβο, πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό. Και για όλα τα θέματα δημοψήφισμα, για να πω εξαιρετικά μπράβο, σε περίπτωση που έχουμε, ας πούμε, ένα επεισόδιο με τους Τούρκους, να περιμένουμε όπου θες εσύ, στην πλατεία Συντάγματος, στην Αριστοτέλους που είναι πανέμορφη πάνω στην κούκλα στη Θεσσαλονίκη ή κάπου αλλού, να μαζευτούμε, να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Θεωρώ ότι ταιριάζει απόλυτα στις ανάγκες της εποχής.
1: Περνάμε λίγο σε ρυθμιστικό περιβάλλον. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat ThermoSystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη στο πλευρό σας.
0: Μαζί μας αυτό το πρωί το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Αν θέλεις λίγο καλοκαίρι ακόμα, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας σε περιμένει στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή μέχρι και τις 11 Σεπτεμβρίου, αγαπημένες παιδικές ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το ιδανικό κινηματογραφικό ραντεβού για όλη την οικογένεια. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά από την, πριν την προβολή, έλα νωρίτερα στο περίπτερο και το lunch του Φυσικού Αέριου για να χαλαρώσεις, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn και να κρατήσεις την ανάμνηση της βραδιάς με μια φωτογραφία στο photo booth. Για δεύτερη χρονιά το Φυσικό Αέριο δίνει ενέργεια στις όμορφες καλοκαιρινές στιγμές της πόλης. Δες το πρόγραμμα των προβολών στο Φυσικό Αέριο Ελλάντος, είναι μία λέξη με λατινικά, φυσικοαέριοελλάντος.gr, και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.
1: Την κουβέντα λοιπόν που κάναμε προηγουμένως σχετικά με την ασπίδα του Αχιλέα που υπεγράφει χθες ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ στο Τελ Αβίβ, θα πάμε τώρα να την ανοίξουμε λίγο περισσότερο, να μας την εξειδικεύσει ο κύριος Ιωάννης Κρασάς, είναι αντιστάτηγος εν αποστρατεία, να δούμε τι ακριβώς σημαίνει σε επικεφαλίδες, κύριε Κρασά, να καταλάβουμε κι εμείς που δεν πολύ ξέρουμε από τα στρατιωτικά τι ακριβώς σημαίνει για την αεράμινα της χώρας αυτή η ασπίδα του Αχιλέα.
0: Στρατηγέ, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Αβραχά, καλημέρα κύριε Παγάνη. Σας εύχομαι καλό μήνα και υψηλή ακροματικότητα.
0: Καλό μήνα, να είστε καλά. Και εμείς ευχόμαστε ό,τι επιθυμείτε. Για πάμε τώρα στο διατάφτα εδώ, που στο ερώτημα που έβαλε Κασιανή.
2: Μάλιστα. Σε στρατηγική απειλή κατά της Ελλάδος προέρχεται από την Τουρκία. Αυτό είναι απόφαση του Κισέα. Εάν το Κισέα, δηλαδή ο πρωθυπουργός της χώρας, πει ότι δεν υφίσταται στρατηγική απειλή κατά της Ελλάδος, τότε αλλάζει η φιλοσοφία και η δομή και τα μέσα και ο αριθμός των ενόπλων δυνάμεων. Όλες οι κυβερνήσεις από το 1994 μέχρι σήμερα έχουν καθορίσει ότι η στρατηγική απειλή κατά της Ελλάδος προέρχεται από την Τουρκία. Όλες.
0: Καλά, θέλω να πω συγγνώμη, στρατηγέ, για τον κόσμο που μας ακούει, όχι αδικαιολογήτως. Αν κανείς σκεφτεί δύο πράγματα, τον Ατίλα δύο φορές και το Κάζους Μπέλι, αντιλαμβάνεται πλήρως για ποιο λόγο, έτσι, αυτό που περιγράφεται.
2: Σε περίπτωση λοιπόν στρατιωτικής σειράξεως πολέμου μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις έχουν αποστολή να καταστρέψουν τις εχθρικές δυνάμεις και να απαγορεύσουν την κατάληψη εθνικού εδάφους. Αυτή όμως την αποστολή την έχουν και οι τουρκικές δυνάμεις, δηλαδή να καταστρέψουν τις ελληνικές δυνάμεις. Για την προστασία των δικών μας δυνάμεων από τα τουρκικά αεροπορικά μέσα, έχουμε διάφορα συστήματα, αυτή τη στιγμή έχουμε διασπαρμένα συστήματα, αλλά θέλουμε να κάνουμε ένα ολοκληρωμένο και συντονισμένο σύστημα, το οποίο να αντιμετωπίζει τις αεροπορικές απειλές που, όπως έχει δείξει, είναι πολύ σημαντικές για την ασφάλεια των στρατευμάτων και για την εκτέλεση της αποστολής τους. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε πάρει αυτό το σύστημα, θα οργανώσουμε αυτό το σύστημα, στο οποίο θα ενταχθούν και ό,τι αντιεροπορικά συστήματα επιχειρησιακά έχουμε, όπως είναι η Patriot, όπως είναι
1: το σύστημα Κένταυρος.
2: Το σύστημα Κένταυρος και άλλα αναβαθμισμένα συστήματα. Αυτό λοιπόν τι κάνει το σύστημα, είναι ένα πολυεπίπεδο σύστημα να αντιμετωπίσει όλες τις αεροπορικές απειλές. Οι αεροπορικές απειλές της Τουρκίας είναι η αεροπορία της, όπως έχουμε και εμείς αεροπορία, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία είναι πολλών τύπων και διαφόρων αποστολών. Είναι τεράστια γκάμα και σε αυτό υπερτερεί η Τουρκία, γιατί έχει κατασκευάσει πάρα πολλά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Είναι οι πυραβλιολεστικοί εκτοξεύονται, πάνε στην ατμόσφαιρα και μετά κατέρχονται με τεράστιες ταχύτητες, 10.000 χιλιόμετρα, 11.000 χιλιόμετρα, και είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Αντιμετωπίζονται βασικά μόνο από αντιεροπορικά συστήματα τύπου Patriot ή αυτό που θα πάρουμε, τη σφενδόνα του Δαβίδ που θα ενταχθεί στο σύστημα Αχιλλέας. Και επίσης είναι και οι πύραυλοι κρούζ. Οι πύραυλοι κρούζ είναι μικροτέρας ταχύτητας, δηλαδή πηγαίνουν γύρω στα 1000 χιλιόμετρα την ώρα, αλλά τι κάνουν, πάνε κοντά στο έδαφος, διαβάζουν το έδαφος και είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Ναι. Είναι τεράστιας ακριβίας.
0: Είδαμε ένα παρεμφερές σύστημα στρατηγία να επιχειρεί για πολλές νύχτες στη διάρκεια της κρίσης, βεβαίως η κρίση συνεχίζεται, όταν οι Ιρανοί χτυπούσαν το Τελαβίβ και τα Ιεροσόλυμα με ένα αντίστοιχο σύστημα που απαντούσαν οι Ισραηλοί, αμυντικάνο.
2: Ναι, αυτό το έχουν τεράστια πείρα επί του πεδίου οι Ισραηλοί. Το αντιεροπορικό του σύστημα, το Iron Dome, σιδηρένιο στόλος, το οποίο έχουν αντιμετωπίσει γύρω στο 95% των προσβολών από των αεροπορικών προσβολών.
0: Ναι.
2: Τα συστήματα αυτά έχουν ένα... έχουν μια δυναμία, την αδυναμία του κορεσμού. Δηλαδή έχουν μια δυνατότητα του Iron Dome συγκεκριμένα να μπλοκάρει 240 στόχους ταυτόχρονα. Όταν μπορεί 500 στόχοι, θα πρέπει να κάνει επιλογή. Και ορισμένοι εξ αυτών θα ξεφύγουν.
0: Κάποιοι θα περάσουν.
2: Ναι, επίσης θα ήθελα να σας πω για τους βαλιστικούς πυράβλους. Υπολογίζει την τροχιά. Τα 30 πρώτα δευτερόλεπτα εκτοξεύσεως ένας βαλιστικού πυράβλου, ο οποίος ο βαλιστικός πυράβλος έχει μήκος 10-12 μέτρα, έχει μεγάλο θερμικό αποτύπωμα. Εκείνη τη στιγμή οι δορυφόροι, οι Ισραηλοί, είναι πέμπτοι στον κόσμο από απόψε των στρατηγικών δορυφόρων, εντοπίζουν τον πυράβλο και υπολογίζουν την τροχιά. Οι Ισραηλοί εφαρμόζουν έχουν ως επιτακτική, εάν υπολογίσουν ότι η τροχιά του πυράβλου θα πάει στην έρημο ή θα πέσει στη θάλασσα, δηλαδή δεν θα πάει σε στόχο, τον αφήνουν να πέσει όπου δει. Καταστρέφουν τους πυράβλους οι οποίοι υπολογίζουν ότι θα πέσουν σε
1: περιοχή που θα δημιουργήσει πρόβλημα.
2: Σωστά. Και φυσικά η απόκρουση του πυράβλου είναι kill to kill, δηλαδή είναι σαν να με προβολήσεις εσύ με ένα πιστόλι και εγώ θα αποκρούσω τη σφαίρα σου με μια άλλη σφαίρα. Είναι συστήματα τεράστιας ακριβίας αλλά πάρα πολύ ακριβά. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο η ασπίδα του Αχιλλέα τι κάνει. Παίρνει λοιπόν τους Patriot τους οποίους έχουμε τους εντάσεις μέσα, αγοράζουμε από το Ισραήλ την σφενδόνα του Δαβίδ, που είναι ένα σύστημα 300 χιλιόμετρων, αντιφτάνει, έχει βεληνικές 300 χιλιόμετρα, το Μπάρακ το οποίο έχει βεληνικές μέχρι 150 χιλιόμετρα και το Σπάιντερ, η Αράχνη, το οποίο έχει μέχρι 40 χιλιόμετρα. Τα ενοποιεί όλα αυτά τα συστήματα και έχει ένα κοινό κέντρο στο οποίο όλες οι πληροφορίες εισέρχονται μέσα. Είναι ένα ραντάρ το οποίο λέγεται RLM, έχει αρχικά RLM 2084, το οποίο μπορεί να εγκλωβίζει ταυτόχρονα 1100 στόχους.
0: Μάλιστα.
2: Όταν λοιπόν εγκλωβίζει όλους αυτούς τους στόχους, υπολογίζει με την τεχνητή νοημοσύνη ποιοι στόχοι είναι αυτοί οι οποίοι θα χτυπήσουν ζωτικές εγκαταστάσεις και κατανέμει στα διαθέσιμα αντιεροπορικά μέσα ποιος θα χτυπήσει τι, ώστε να μην έχουμε στον ίδιο στόχο να έχουμε δύο ή τρία μέσα και επίσης να έχουμε μια προτεραιότητα ώστε να αποφύγονται, να ελαχιστοποιηθούν οι καταστροφές. Μέσα σε αυτό το σύστημα θα ενταχθούν και οι κορβέτες και η αεροπορία. Αλλά δεν έχουμε ένα συνερχόμενο πύραυλο κρούζ, τότε θα πει, δεν θα καταληφθεί από αντιεροπορικό μέσο, ξέρω εγώ, τον Μπάρακ, αλλά θα του καταστρέψει ένα αεροπλάνο το οποίο περιπολεί εκείνη στην περιοχή.
0: Μάλιστα.
2: Ή μια κορβέτα η οποία πλέει κοντά στην περιοχή.
0: Μάλιστα. Και θέλουμε τώρα να σας ρωτήσουμε το εξής, στρατηγέ. Εκτιμάτε ότι είναι ένα σύστημα που για την Ελλάδα, τη μορφολογία του εδάφους, τα νησιά, τα νερά, ταιριάζει? Είναι ένα σύστημα το οποίο θα μας βοηθήσει?
2: Σαφώς θα μας βοηθήσει. Τα δύο πιθανά θέατρα επιχειρήσεων, το πιθανά τα θέατρα επιχειρήσεων σε περίπτωση πολέμου είναι ο Εύρος και τα νησιά. Έχουν τη δικιά του ιδιομορφία, γι' αυτό λοιπόν θέλουμε και μια ποικιλία συστημάτων, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί στόχοι. Από στρατιωτικής απόψεως ο Εύρος είναι πιο εύκολος, γιατί είναι ποτάμι, φλάτ, έδαφος, ενώ τα νησιά είναι πιο δύσκολα, γιατί είναι διάσπαρτα, είναι πολλά, έχουν μια ιδιαίτερη ιδιομορφία. Γι' αυτό θέλει και ένα ιδιαίτερο σύστημα, μια ποικιλία μέσων, προκειμένου να εξασφαλίσεις ότι δεν θα υπάρξει περίπτωση να χάσεις νησί. Σαφώς ταιριάζει. Και φυσικά μιλάμε ότι δεν μπορεί να καλύψει όλο τον ελλαδικό χώρο. Τον καλύπτει θεωρητικά όλο τον ελλαδικό χώρο, Αλλά κάθε σύστημα έχει τις αδυναμίες που δεν υπάρχει σύστημα το οποίο είναι το τέλειο σύστημα.
1: Κύριε Κρεσάν, σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, Σταντιγέ. Ευχαριστούμε. Καλημέρα σας.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Γεια σας.
3: Real FM. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
3: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
8: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Καλημέρα, καλό μήνα σε όλους. Επιστρέψαμε. Καλημέρα σας, λέει και καλό μήνα ο φίλος ο Θεόδωρος. Ευχές για τα καλύτερα, τον ευχαριστούμε πολύ. Να ασχοληθούμε, λέει, λίγο με το πετρέλαιο θέρμανση. Ναι. Η τιμή του φαίνεται να. Ότι θα οριστεί γύρω στο 1,80 ευρώ. 1,80. Είναι απαγορευτικό για τη μέσα ελληνική οικογένεια. Προφανώς και είναι απαγορευτικό.
1: Και θα ασχοληθούμε. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες.
0: Πού πάει το πράγμα.
1: Γιατί τώρα μπορεί να έχουμε θερμοκρασίες καλές, αλλά είπαμε καλοκαιράκι επισήμως μέχρι 21 Σεπτεμβρίου και κάποια στιγμή εκεί προς το Νοέμβριο θα αρχίσουμε και Οκτώβριο στο τέλος λίγο να δοσιζόμαστε.
0: Το θέμα είναι και πότε θα ξεκινήσει η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης, αν θα είναι σε συμφέρουσα τιμή, αν θα κρατηθούν οι καταναλωτές λόγω του καλού καιρού να το αγοράσουν λίγο πιο μετά, μήπως όμως όταν μπουν τα κρύα ξαφνικά ανέβει πάλι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και τα βρούνε μπαστούνια. Πρέπει να κάνουμε αυτή την κουβέντα, να δούμε τι προβλέπει και η αγορά γι' αυτό.
1: Θα την κάνουμε. Στο φίλο τον Γιώργο από το Ήλιον. Καλημέρα, φίλο Γιώργο. Λέει, τι προτείνω εγώ, να φύγει ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης. Και όλα θα πάνε καλά. Θέλει να φύγει και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ο Γιώργος από το Ήλιον. Εντάξει, Γιώργο μου, και να έρθουν καινούργια κόμματα. Αρκεί να μην λένε ότι θα μας συναντήσουν τον Ερντογάν, τον ψυχολογήσουν πρώτα. Θα του κάνουν μια καλή, ένα ψυχολογικό προφίλ καλό, δυνατό, και μετά θα τον αντιμετωπίσουν. Δηλαδή, αυτά, αν είναι αυτά τα που έρχονται από τα καινούργια κόμματα, ξέρω εγώ. Εντάξει. Αλλά έχεις την άποψή σου. Και βεβαίως εδώ εμείς τις φιλοξενούμε όλες τις προτάσεις. Καλημέρα και στο φίλο τον Τρίφωνα, ο οποίος λέει πρώτον πρέπει να σταματήσουμε να εισάγουμε προϊόντα από την Τουρκία. Να απαγορεύσουν στους Τούρκους να αγοράσουν ακίνητα στην Ελλάδα και πετρέλαιο να πάρουμε από τη Ρωσία που δεν μας απειλεί με πόλεμο. Και μετά λέει, με τα λεγόμενά σου πρέπει να εμπιστευτούμε το Μητσοτάκη. Σου είπα εγώ να εμπιστευτείς το Μητσοτάκη. Εδώ γίνεται μια συζήτηση η οποία έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καιρό, που θα οδηγήσει σε εκλογές. Εσύ, φίλε Τρίφω, αν θα αποφασίσεις ποιον θα εμπιστευτείς. Αυτό είναι το καλό της δημοκρατίας. Ξέρεις, τα συστήματα αυτά. Ακούς απόψεις. Ακούς τι λέει η Βραχά, τι λέει ο Παγάνης, ακούς τι λέει ο Σαπρανίδης, η Καλοχέρη, και αποφασίζεις. Διαβάζεις κιόλας, καλό να διαβάζεις, και αποφασίζεις εσύ ποιος ταιριάζει. Ως προς το άλλο που λες, η επισήμαση για τους Τούρκους οι οποίοι αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα, μάλλον επισήμαση, ο εντοπισμός και η δημόσια κουβέντα έχει ξεκινήσει εδώ και μια δεκαετία. Εγώ θυμάμαι ρεπορτάζ στη Real News πριν από 10 χρόνια για το νησί της Λέρου συγκεκριμένα. Το πώς αντιδράσεις εσύ είναι το θέμα. Γιατί επίσης θυμάμαι ένα από τα πρόσφατα ρεπορτάζ της Real News ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι αρμόδιες υπηρεσίες εδώ στην χώρα μας τι διαπίστωσαν, ότι πίσω από αγοραπολισίες βρίσκονταν εταιρείες με έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που οι ιδιοκτήτες ήταν Τούρκοι. Γιατί δεν έρχεται ο Τούρκος απευθείας να αγοράσει το ακίνητο, ή να αγοράσει, ξέρω, αυτό που τον ενδιαφέρει και βάζει στη μέση μια εταιρεία η οποία έχει έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα. Δεύτερον, εάν εσύ έχεις αυτή την αντίληψη, αλλά εγώ που έχω το ακίνητο, μου είναι αδιάφορο αν θα είναι Τούρκος, Κινέζος, Πορτογάλος, Αμερικανός, Τσέχος. Μπορείς να με επηρεάσεις. Εγώ αποφασίσει ότι θέλω τα λεφτά. Έρχεται αυτός ο τύπος και μου τα δίνει. Το λέω γιατί συμβαίνει. Δεν το επικροτώ. Δεν λέω ότι καλά κάνουν, αλλά αυτό συμβαίνει όμως στις περισσότερες των περιπτώσεων. Καλή είναι η συζήτηση. Το λέω γιατί συμβαίνει. Δεν το επικροτώ. Δεν λέω ότι καλά κάνουν, αλλά αυτό συμβαίνει όμως στις

0: Αναλάβω και την δεύτερη ώρα της
1: εκπομπής. Πανδεσία της Όλιας.
0: Να ξέρετε. Άμα θέλετε, έχει και χωρίς αλάτι και με αλάτι και με σοκολάτα και με βανίλια και με γεύση μακιάτο και με καραμέλα και με ό,τι θέλετε.
1: Δηλαδή και καφέ με γεύση μακιάτο.
0: Ναι, ναι. Αγελαδινό όμως δεν δίνουμε.
1: Ναι.
0: Δεν θέλουμε.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Υποστηρίζουμε τη vegan διατροφή. Σε αυτές τις νέες μειώσεις τιμών. Επειδή ο Νίκος εδώ έχει μια πολύ επικίνδυνη άποψη και δεν με νοιάζει που με προσβάλλει. Με προσβάλλει. Λέει το κοριτσάκι που μιλάει στην εκπομπή μας, λέει για πολιτική, γελάει ο κόσμος. Νίκο, η άποψη του ότι μπορεί να μιλάει για πολιτική μόνο, μπορείς να μιλάς για πολιτική μόνο αν είσαι άντρας άνω των 40, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Γιατί ξέρεις, το κοριτσάκι που μιλάει αυτή την ώρα στην εκπομπή, όπως και άλλα εκατομμύρια κοριτσάκια, γυναίκες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο στον κόσμο, ψηφίζουν και αυτά, στην Ελλάδα εδώ και γενικά στον υπόλοιπο κόσμο, εκτός από κάτι χώρες τύπου βαθιά Ανατολή. Ναι. Ψηφίζουμε κανονικά κι εμείς και μπορούμε να μιλάμε για πολιτική.
1: Όχι, γενικά. Έχει μοντέρνα αντίληψη ο φίλος ο Νίκος, γιατί πρώτον σε χαρακτηρίζει κοριτσάκι, δεύτερον έχει να κάνει την ηλικία δηλαδή και με το φίλο. Μπράβο, είναι εξαιρετική η αντίληψή σου. Νομίζω ταιριάζει απόλυτα στο σήμερα. Απόλυτα. Είσαι στο σήμερα μέσα. Ναι. Να είστε ευγενικοί, παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Έλα, ο Μάρκος ο φίλος σου έστειλε μήνυμα.
1: Όπα. Όπα. Ο διεκπαιρεωτικός σύζυγός.
0: Ναι, το αγόρι, ο φίλος.
1: Λοιπόν, λέει εδώ στην Ελβετία είναι 6 το πρωί και έχω το ραδιόφωνο στη διαπασό για να σας ακούω, αλλά πάλι με δυσκολία γιατί ροχαλίζει η πεθερά μου.
0: Πόσο ροχαλίζει η πεθερά σου, βρε Μάρκο μου, και εσύ και δεν ακούς το ραδιόφωνο που το έχεις στο τέρμα.
1: Επίσης, Μάρκο μου, θέλω να σου πω ότι και εγώ παραπονιόμουν στο παρελθόν, θυμάμαι, όπου βρέθηκα. Σε δωμάτια που ήταν και άλλοι και έλεγα πώς ροχαλίζουν έτσι. Μέχρι που διαπίστωσα ότι εγώ ροχαλίζω πιο δυνατά από αυτό.
0: Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους.
1: Για πάμε.
0: Είναι αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στα γνωστά σημεία. Έχει ξεκινήσει δηλαδή χειμερινή η κίνηση. Uh-huh. Στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών ξεκινάει εκεί λίγο πριν το Δαφνί η κίνηση και φτάνει μέχρι την παραλία Σπροπύργου. Επηρεάζεται ελαφρώς και η άνοδος της λεωφόρου Σχιστού. Και στην άνοδο του Κηφισού, εντάξει, Κηφισός είναι αυτός, δεν γίνεται οποιαδήποτε ώρα της ημέρας να μην έχει και λίγο κίνηση, από τη Λιωσίων μέχρι το ύψος της Νέας Ιωνίας.
1: Έχει πιάσει από τώρα.
0: Έχει αρκετή κίνησούλα και αυτό πρέπει να είναι ατύχημα.
1: Για πες, το βλέπω και εγώ, να το πεις.
0: Πες το. Στην Αλλήλου Κατεχάκη.
1: Μπράβο ρε Κασιανή. Και επειδή το ξέρω το σημείο αυτό, να πούμε στους φίλους που μας ακούν, παρακαλούμε πάρα πολύ αν ξεκινάτε τώρα από Ηλιούπολη, Αγία Μαρίνα, αν πρόκειται να διατρέξετε με το όχημά σας στη λεωφόρο Κατεχάκη, όπως λέει η Κασιανή, στο ύψος του Καρέα θα βρείτε εκεί στους σηματοδότες, έχει λίγη κίνηση και μετά, όπως λέει η Κασιανή, προσέξτε τώρα, πιάνει από ό,τι βλέπω από την είσοδο του Βύρωνα, από τη λεωφόρο Καρέα δηλαδή, πάει μέχρι το φανάρι του Σακέτα. Με μποτιλιάρισμα. Παναλαμβάνω, με μποτιλιάρισμα. Αυτό είναι μια καθυστέρηση γύρω στα 10 λεπτά. Υπολογίστε την αν βιάζεστε να φτάσετε γρήγορα στην εργασία σας ή όπου πηγαίνετε. Είναι ένα δεκάλεπτο εκεί. Μην το υποτιμάτε. Μάλλον είναι αυτό που λέει η Κασιανή. Κάποιος έχει μείνει.
0: Μάλλον κάποιο ατύχημα είναι, γιατί τέτοια ώρα δεν έχει κίνηση αυτό το σημείο.
1: Ναι.
0: Και κανένας φίλος οδηγός ταξί που μας ακούνε, άμα είναι εκεί κοντά και ξέρει τι έγινε, να μας πει, να μας στείλει μήνυμα. Ο Σωτήρης Τριφυλάρας.
1: Γεια σου ρε Σωτήρη, γεια σου ρε φίλε.
0: Στο δικό του κόσμο, υποστηρίζουμε παϊδάκια. Παϊδάκια τι είναι καινούριο.
1: Περίμενε.
0: Για το ρόφημα λέει... Μυγδάλου λέγαμε, τα παϊδάκια που κολλάνε.
1: Γιατί νόμιζα, επειδή λέει καλημέρα παιδάκια στην αρχή, καλό μήνα. Μετά λέει 2,29 ευρώ το λίτρο η βενζίνη.
0: 0,29
1: το λίτρο. Και υποστηρίζουμε παϊδάκια. Υποστηρίζω και εγώ παϊδάκια.
0: Και εγώ υποστηρίζω παϊδάκια. Ένα. Που κολλάει, δεν ξέρω.
1: Όχι, παϊδάκια, γενικά υποστηρίζουμε παϊδάκια.
0: Το αγαπημένο φαγητό. Ναι. Δεν βλέπεις, ας πούμε, λέει 2,029. Αν δεν υπήρχε η επιδότηση, θα ήμασταν στο 2,129.
1: Ναι.
0: Αν δεν είναι τώρα η ώρα να. Και δεν είναι ότι έγινε σήμερα, έχουμε καιρό που είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Αν δεν είναι σήμερα η μέρα να πάρθει κάποια ριζική απόφαση, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτή. Μεγαλύτερη επιδότηση, να μειωθεί ο ειδικό φόρο κατανάλωση, να μειωθεί ο ΦΠΑ στα καύσιμα. Δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι αυτή. Δεν είμαι ειδικό, δεν είμαι στην κυβέρνηση.
1: Εδώ που είμαστε
0: αλλά
1: τώρα.
0: Αυτή η ώρα είναι η πιο σημαντική. Εντάξει. Για να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Είμαστε στο παραένα τη Διεθνού Εκθέσεω Θεσσαλονίκη. Τώρα, προφανώ, αν έχουν να γίνουν ανακοινώσει για το θέμα, υποθέτω ότι θα τι κάνουν εκεί.
0: Άκουσες εσύ το ρεπορτάζ να έχει κάτι.
1: Όχι, όχι.
0: Να υπάρχει κάτι στη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκη ό,τι αφορά τα καύσιμα, γιατί
1: αυτό
0: εγώ στο ρεπορτάζ δεν το έχω ακούσει.
1: Αυτό δεν σημαίνει όμως

0: είχαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα κι άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52 822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας
2: επιμένω.
1: Στη βελτίωση των επιδόσεων
2: υπερέχουμε.
1: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας
2: ξεχωρίζουμε.
1: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
2: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
1: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
2: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
1: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
2: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
3: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 31676.
4: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
1: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
5: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
5: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
1: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 30 18 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
8: Ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Real FM. Η ώρα Είναι 7.
10: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
11: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
12: Κρυβελόγια.
10: Ακούω.
11: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
13: Κρυβελόγια.
11: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
13: Ρε, κρυβελόγια.
10: Μάλιστα.
11: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
10: Μοντέλα. Το ξέρα.
11: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
14: Ρε, φίλε.
15: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
16: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
17: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
17: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
23: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Σεπόλια έως Αγίους Εναργύρους και στην Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Καθυστέρηση μειώνεται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Η Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα που υπεγράφει χθες στο Τελαβίβ αποτελεί άμεση συνέχεια της Συμμαχίας της Ανατολικής Μεσογείου και μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες στην ιστορία της χώρας του, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Εγκληματία και καινοκτόνο χαρακτήρισε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών. Ανέφερε ότι αποτελεί απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια. Ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού ασκήθηκε κατά των τριών συλληφθέντων στην Κυψέλη για το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα. Θα απολογηθούν αύριο. Σύμφωνα με την ετεροδικαστική εξέταση, το μωρό είχε δεχθεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Δύο νεκροί ανάμεσά τους, οι δράστης και ένας σοβαρά τραυματισμένος, είναι ο απολογισμός επίθεση με μαχαίρι στην Times Square της Νέας Υόρκης. Μαχαίρισε έναν άνδρα και μια γυναίκα και συνέχεια έπεσε νεκρή από αστυνομικά πυρά. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η επίθεση δεν σχετίζεται με τρομοκρατική ενέργεια. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο και τις γύρω περιοχές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν δέχεται ισχυρές εσωτερικές πιέσεις για κλιμάκωση του πολέμου. Ετοιμάζεται να στείλει στο πεδίο ακόμη 400.000 άνδρες. Νέα ένταση στη σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν. Θα τους πλήξουμε σφοδρά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, με σκληρά αντίπεινα απειλή η Τεχεράνη. Η υπόθεση λαθρεμπορίου και φοροδιαφυγής αποκάλυψαν έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Εντοπίστηκε επιχείρηση εισαγωγής και πώλησης υποδημάτων, η οποία απέκρυψε έσοδα 2,7 εκατομμύρια ευρώ.
22: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
24: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
25: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
26: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
23: Η εθνική μας ομάδα μπάσκετ νίκησε την Ισπανία με 108-106 στην παράταση για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Στο ποδόσφαιρο και στην Super League, ο Παναθηναϊκός κέρδισε εκτός έδρας με 2-0 το Λεβαδιακό. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
17: Στο Intervetten Live Casino, το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια.
0: παιχνίδια, όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
23: Γενικά αίθριος, πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας. 8 λεπτά μετά τις 7, δεύτερη ώρα εκπομπής.
1: Καλό μήνα. Γιώργος Παγάνης στο ένα μικρόφωνο.
0: Κασιανή Βραχά στο άλλο μικρόφωνο.
1: Νίκος Απρανίτης απέναντί μας, Δέσποινα Καλοχέρι στο τηλεφωνικό κέντρο. Υποδέχεται τα μηνύματά σας 211-200-8200 στο www.papakirialfm.gr για τα email σας.
0: Πρώτη μέρα του Σεπτεμβρίου, σε μία χρονιά, είπαμε, είναι χρονιά με προεκλογικό χρώμα. Έτσι είναι. Και γίνονται διάφορα σε αυτό το μαγικό τόπο που λέγεται Ελλάδα. Ένα από αυτά που εμένα με εντυπωσιάζει, Κασιανή Βραχά, είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας ανεβαίνει ξανά στη Θεσσαλονίκη, για να ξέρεις, για να παρουσιάσει το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης.
1: Παρουσιάζει και εκείνος το πρόγραμμα, το πώς θα παρουσιάσουν και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί.
0: Ναι, αλλά το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Μου θυμάσαι ένα πρόγραμμα Θεσσαλονίκης στο παρελθόν?
1: Για πες μου, για θύμισέ μου.
0: Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ενωμένος, πριν από πολλές διασπάσεις, όταν μας ένωνε ο κακός Αντώνης Σαμαράς με τον Βενιζέλο στην κυβέρνηση, είχαμε πάει πάνω να ανακοινώσουμε το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Μετά βέβαια έγινε μια συζήτηση αν εφαρμόστηκε και πώς εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια της κυβερνητικής θητείας του ΣΥΡΙΖΑ το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Οπότε τώρα ξαναπάμε για νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης.
1: Εντάξει, για να υπάρξει απάντηση σε αυτό, θα πρέπει ο Αλέξης Τσίπρας να κερδίσει τις εκλογές και να εφαρμόσει το πρόγραμμα που θα ανακοινώσει στη Θεσσαλονίκη, για να δούμε αν θα το εφαρμόσει.
0: Όχι, εγώ το δίνω. Εγώ θεωρώ ότι και πολιτικό θάρρος έχει και εμπειρία τεράστια έχει και ξαναπάει να κάνει το πρόγραμμα Θεσσαλονίκη. Και το περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τι με κοιτάς?
1: Όχι, και εγώ το περιμένω με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουμε ακούσει ακριβώς τι έχει στο μυαλό του κύριο Τσίπρας, που υποτίθεται ότι έχει έρθει με αλλαγές, ότι έχει έρθει καινούριος, ότι θα μας δείξει νέα πράγματα. Έχω πολύ μεγάλη περιέργεια να δω τι θα περιλαμβάνει αυτό το πρόγραμμα, κατά πόσο θα είναι κοστολογημένο. Να δούμε τι ακριβώς έχει να προτείνει για την Ελλάδα του 2030.
0: Προς το παρόν έχει κατηγορηθεί μόνο από την κυρία Καριστιανή ότι της έκλεψε το πρόγραμμα.
1: Και χθες άκουγα στο Open, στο Μάνο Νιφλή και το Γιάννη Κολοκυθά, ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τον κύριο Τσίπρα ότι του κλέβει.
0: Επιχειρεί να κλέψει στελέχη.
1: Ναι, να το επιχειρεί να πάρει στελέχη από την πλεύση ελευθερίας.
0: Ναι, καλά. Εντάξει, πάντως οι δημοσκοπήσεις εκεί που τις αφήσαμε, στα μέσα Ιουλίου, λέω τώρα, και στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Και με τη στάση MRB, εκεί κάπου είχαν την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, καθαρά δεύτερη την είχαν. Κάτσε, θα δούμε τώρα που θα ξεκινήσουν πάλι, να δούμε τις δυνάμεις που καταγράφουν τα κόμματα. Γιατί επαναλαμβάνω, είμαστε σε μια προεκλογική χρονιά, ανεπίσημα βεβαίως.
1: Και το σίγουρο είναι ότι σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις, ότι κανένα κόμμα δεν τις δέχεται. Γιατί κανένα κόμμα δεν συμφέρει, δεν συμφέρει τα αποτελέσματά του.
0: Έχουν μια
1: Δημοκρατία λέει ότι μπορεί να είναι λίγο παραπάνω. Τα άλλα κόμματα λένε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα είναι σίγουρα πρώτη και ότι θα έρθουν τα πάνω κάτω στις εκλογές σε σχέση με αυτό που βλέπουμε δημοσκοπικά.
0: Μένει
1: να δίνει εκλογές, να δούμε τι ακριβώς θα γίνει, έτσι.
0: Πάντα με τις δημοσκοπήσεις εγκαινιάζεται, ξεκινάει ένας νέος κύκλος αντιπαράθεσης. Τι είχαμε μέχρι τώρα στην Ελλάδα? Είχαμε τον πρώτο με το δεύτερο με τον πρώτο. Τώρα πλακώνεται και ο δεύτερος με τον τρίτο, ο τρίτος με το δεύτερο, ο τέταρτος με το δεύτερο, όλοι μαζί με τον πρώτο. Αυτά συμβαίνουν και θα συνεχίσουν να συμβαίνουν σε αυτόν τον πανέμορφο τόπο. 10 λεπτά μετά τις 7. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 8 μαζί σας. Ο φίλος ο Θόδωρος που σε άκουσε νωρίτερα να τα λες και πολύ ωραία τα είπες, λέει: καλημέρα και πάλι. Η έναρξη του πετρελαίου είναι στις 25 Οκτωβρίου. Στην περιφέρεια τότε κάνει κρύο. Ευχαριστώ πολύ και έχει απόλυτο δίκιο. Γιατί 25 Οκτωβρίου, αν πιάσει στην ορεινή Ελλάδα, σε πολύ μεγάλο κομμάτι, έχει κρύο κανονικό δηλαδή. Όχι αυτό που ζούμε εμείς εδώ, έτσι.
1: Κοίταγα στο Μέτσο, αν δεν κάνω λάθος, το καλοκαίρι κάποια στιγμή είχε 6 βαθμούς το βράδυ. Ενώ ότι σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας μπορεί από την επόμενη εβδομάδα να ξεκινήσουν τα κρύα και να χρειάζονται οι άνθρωποι θέρμανση. Δεν είναι, δυστυχώς το κάνουμε πολλές φορές αυτό το λάθος και βάζω και τον εαυτό μου μέσα σε αυτό, ότι νομίζουμε ότι όλη η Ελλάδα είναι Αθήνα. Δεν είναι όλη η Ελλάδα Αθήνα.
0: Προφανώς.
1: Υπάρχουν και άνθρωποι που ζουν σε πολύ ωραίες περιοχές.
0: Αθήνα, έτσι όπως είναι τα πράγματα.
1: Η μισή Ελλάδα Αθήνα, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που ζουν σε πολύ ωραίες περιοχές και χρειάζονται τη θέρμανση από πολύ νωρίς.

0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο τον Ανθόγραφο. Καλημέρα φίλε, καλό μήνα να έχεις. Καλημέρα στο λατρεμένο μας αγαπητό. Καλημέρα μορφιές μου, λέει καλό μήνα, καλό μήνα.
1: Γεια σου, αγαπητέ.
0: Γράψε κανένα ανεκδοτάκι από αυτά που ξέρεις εσύ.
1: Όχι, ανεκδοτά δεν είπαμε. Τα είχαμε συμφωνημένα.
0: Ο αγαπητός. Όχι, δεν είπα για μένα. Ο αγαπητός να γράψει.
1: Ο αγαπητός σας γράψει.
0: Ναι, ναι. Ο φίλος μας ο Νίκος, ο οδηγός και ιδιοκτήτης Δαλίκας, καλημέρα λέει και καλό μήνα. Τι ακριβώς δεν καταλαβαίνουμε, από κάθε αύξηση το κράτος κερδίζει εκατομμύρια. Φιλικά, Νίκος. Ναι, από κάθε αύξηση κερδίζει εκατομμύρια το κράτος, αλλά η κυβέρνηση αναλώνει πολιτικό κεφάλαιο, φίλε Νίκο. Καταλαβαίνεις. Χάνει πολιτικό κεφάλαιο. Το να λες ότι από πίσω κρύβεται η λογική της κυβέρνησης να εισπράξει. Δεν τη συμφέρει σε ένα επίπεδο, γιατί και η κυβέρνηση στην ουσία τι είναι, είναι ένα κόμμα το οποίο στις εκλογές έχει πάρει την πλειοψηφία. Κάνει πολιτικό κεφάλαιο. Και είναι βεβαίως και η ισορροπία που λέγαμε νωρίτερα, με τις δεσμεύσεις, με τις υποχρεώσεις, όλα αυτά μαζί.
1: Θα πάμε τώρα να συζητήσουμε μια τουλάχιστον αποκρουστική υπόθεση και μιλώ για αυτή στην Κυψέλη, που έχουμε δύο ανήλικα παιδιά με αφροδίσια νοσήματα, μια άλλη ανήλικη έγκυο, ένα βρέφος κατεψυγμένο που σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση έχει πάνω από 10 μαχαιριές στο σωματάκι του. Θα δώσεις πάνω στη τηλεφωνική μας γραμμή να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτό το σπίτι, συνέβαινε σε αυτό το σπίτι κολαστήριο, Θεοδόση.
0: Καλημέρα, Θεοδόση.
2: Καλημέρα, καλό μήνα να ευχηθώ, καλή εκπομπή να έχετε με καλές ειδήσεις, αν και εγώ δεν είμαι ο άνθρωπος ο οποίος θα σας πει καλή είδηση και θα μου επιτρέπετε να ξεκινήσω με μια έκτακτη είδηση, μάλλον μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο, καθώς μιλούμε για ένα τροχαίο δυστύχημα, σύγκρουση δύο μηχανών, δύο μοτοσυκλέτες στην λεωφόρο Αλεξάνδρα σε συμβολή με την οδό Βραήλα, με τρεις νεκρούς παρακαλώ. Είναι την μία μοτοσυκλέτα οδηγούσε ένας 50χρονος, την δεύτερη μοτοσυκλέτα οδηγούσε μία 27χρονη και είχε στην επιβάτηδα μία γυναίκα αγνώστων στοιχείων. Η σύγκρουση ήταν σποδρή και τα δύο δίκυκλα κατέληξαν επίσης με σποδρότητα σε σταθμευμένο όχημα που ήταν στο σημείο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον ακαραίο θάνατο και των τριών ατόμων τα οποία σας προανέφερα. Εξετάζεται αν φορούσαν κράνη, ακόμα δεν γνωρίζουμε τις συνθήκες κατ' από τις οποίες έγινε αυτό το τροχαίο. Δυστύχημα της έρευνας έχει αναλάβει.
0: Πού έχει γίνει, Θεοδόση, το τροχαίο αυτό, είπες?
2: Λεωφόρο Αλεξάνδρα στη συμβολή με την οδό Βραήλα.
0: Μάλιστα.
2: Και είχε η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 50χρονος, είχε κατεύθυνση την Πατησίων, το καθοδικό δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
2: Ρεύμα. Όπως προείπα, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε αυτό το τροχαίο δυστύχημα, τρεις άνθρωποι, τρεις νέοι άνθρωποι νεκροί, θα διερευνήσει η τροχαία. Ήδη τα στελέχη της ψάχνουν να βρουν βιντεοληπτικό υλικό. Αυτή είναι η είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο και μάλιστα με επίσημο τρόπο από την ελληνική αστυνομία. Τώρα, στο σπίτι της Φρίκης.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω, Θεοδόση μου, και επειδή κινούνται ήδη οι φίλοι μας και θέλω να τους ενημερώσω, γιατί το επισημάναμε νωρίτερα με την Κασιανή, στο ύψος του Καρέα, από το ύψος εκεί από τα φανάρια του Καρέα δηλαδή, με κατεύθυνση προς Παπάγου, να περιμένετε μποτιλιάρισμα. Δυστυχώς έχει πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις, δεν ξέρω εκεί αν έχει συμβαίνει κάτι, αν έχουμε δηλαδή κάποιο τροχαίο με υλικές ζημιές ή κάποιο αυτοκίνητο το οποίο ενδεχομένως έχει υποστεί βλάβη, αλλά πάει το μποτιλιάρισμα μέχρι το ύψος της Κεσαριανής. Άρα η καθυστέρηση δεν είναι πλέον δεκάλεπτη, είναι μεγαλύτερη. Αν πρέπει να διατρέξετε την Κατεχάκη, παρακαλώ πάρα πολύ, ξεκινήστε νωρίτερα ή βρείτε εναλλακτική. Συγγνώμη, θα δώσω μου κλείνω την παρένθεση.
2: Όχι, αλίμονο, είναι χρηστική είδηση και ενδιαφέρει εκατοντάδες συμπολίτες μας. Τώρα, γι' αυτό τα φρικτά που έχουν συμβεί σε αυτό το διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη.
0: Ναι.
2: Θα σας ξεκινήσω αντίστροφα, διότι εδώ φαίνεται ότι επί δύο χρόνια αυτή η οικογένεια, προφανώς τη λέξη παρακαλώ να τη βάλουμε σε εισαγωγικά, μετέφερε το άγρια δολοφονημένο μωρό από καταψύκτη σε διάφορες περιοχές της Αθήνας, νοικιάζοντας διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης από το Κουκάκι μέχρι το κέντρο της Αθήνας και την Κυψέλη, όπου πια άρχισε να φαίνεται, αποκαλύφθηκε όλη αυτή η φρίκη. Αυτό τι δείχνει? Μιλώντας με αστυνομικό, ο οποίος έχει απόλυτη γνώση των ερευνών, μου εξήγησε ότι το να μεταφέρουν το παιδί και να νοικιάζουν διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης δείχνει προσπάθεια απόκρυψης ίχνων. Θέλουν να κρύψουν τα ίχνη τους. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, μέσα στο διαμέρισμα, και δεν θα επεκταθώ σε λεπτομέρειες, βρέθηκαν διάφορα αντικείμενα τα οποία προφανώς δεν συνάδουν με μια συγκροτημένη οικογένεια ή με μια οικογένεια η οποία μεγαλώνει με φυσιολογικό τρόπο τα παιδιά της. Βρέθηκαν και κάτι μάσκες, βρέθηκαν και κάτι αντικείμενα εκεί περίεργα, υπολογιστής με ενσωματωμένη κάμερα. Ψάχνουν στο διαδίκτυο πια οι αστυνομικοί να δουν μήπως κινηματογραφούσε τα παιδιά σε διάφορες πράξεις ασέλγιες και τα έβγαζαν στο διαδίκτυο, διότι και τα τρία τα παιδιά έχουν αφροδίσιο νόσημα και οι 15χρονοι που κυοφορεί παιδί και είναι το παιδί του 23χρονου Αυγανού, που επίσης έκανε όλη αυτή την διαδρομή των 2 ετών από περιοχή σε περιοχή, μεταφέροντας το νεκρό βρέφος μέσα σε μια ισοθερμική σακούλα, σαν και αυτή που μας δίνουν στο σούπερ μάρκετ για να μεταφέρουμε τα κατεψυγμένα προϊόντα, και μετέφεραν το νεκρό παιδί από καταψύκτη σε καταψύκτη στα διάφορα διαμερίσματα που πηγαίναν. Δηλαδή τοποθετούσαν αυτή τη σακούλα που σας προανέφερα στον καταψύκτη για να κρατούν το δολοφονημένο βρέφος παγωμένο. Είναι όλο τρελό και ιδιαίτερα αρρωστημένο. Τα δύο αγοράκια 9 και 12 ετών δεν φαίνεται να έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι αν έχουν υποστεί ασέλγειες, αυτό δεν μπορεί να διαπιστωθεί είτε από την ιατροδικαστική είτε από την απλή ιατρική εξέταση. Πλέον οι έρευνες κινούνται στην αποκάλυψη του δολοφόνου. Ποιος δολοφόνησε το παιδί? Είναι ένας ο δολοφόνος ή δύο οι δολοφόνοι? Και αυτό το λέω γιατί ο ιατροδικαστής στην πλάτη του παιδιού μέτρησε πάνω από 10 χτυπήματα από μαχαίρι. Διαφορετικού διαμετρήματος όμως είναι οι πληγές. Αυτό σημαίνει ότι έχουν χρησιμοποιηθεί 2 μαχαίρια. Τα χρησιμοποίησε ο ίδιος άνθρωπος που σκότωσε το παιδί στον ύπνο του, και ενώ το παιδί ήταν μπρούμητα, ή το παιδί το χτυπούσαν με τα μαχαίρια 2 διαφορετικοί άνθρωποι. Ο δε 43χρονος στην κατάθεσή του λέει, όπως σας το μεταφέρω, γέννησε η σύζυγός μου το παιδί. Η σύζυγός του είναι 38χρονη Γερμανίδα, η οποία στην αρχή έλεγε ότι είναι 28, τώρα όμως έχει πει σε άλλη κατάθεση ότι είναι 38 και ότι είναι παντρεμένη με τον 43χρονο και ότι τα παιδιά είναι δικά της, η 15χρονη, ο 9χρονος και ο 12χρονος. Θα σας πω και εκεί. Τι λέει ο άνθρωπος? Όταν γεννήσαμε, λέει, το παιδάκι μας στο μευτήριο, οι Ιλουμινάτοι κάποια στιγμή μας το άλλαξαν το παιδί και μας έδωσαν ένα σατανιασμένο, το οποίο, λέει, κοιμόταν μόλις 2 ώρες καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου και όλες τις υπόλοιπες ώρες, λέει, έκλαιγε, με αποτέλεσμα να πέσει η σύζυγός μου. Τι σημαίνει το να πέσει, δεν το ξέρω. Τώρα, του άλλαξαν και το παιδί του ανθρώπου αυτού οι Ιλουμινάτοι.
0: Ναι, γιατί τον είχαν βάλει στόχο οι Ιλουμινάτοι και θέλανε, βεβαίως, να του κάνουν κακό. Ναι.
2: Αλίμονο, δεν το συζητώ. Ήταν, ναι, ιδιαίτερος επικίνδυνος για το παγκόσμιο σύστημα διακυβέρνησης.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Μπορεί να λέει και τέτοια, γιατί τα έχουμε ακούσει.
0: Το πρόβλημα, Θεοδός, είναι ότι εδώ, και εγώ δεν χαρακτηρίζω κάποιον από αυτούς που ανέφερες, που καταθέτουν ή ερευνώνται. Χαρακτηρίζω τον δράστη ή τους δράστες αυτής της ανθρωποκτονίας. Ανθρωπόμορφα κτίνη είναι αυτή. Ανθρωπόμορφο κτίνος είναι. Όταν μας λες για 10 μαχαιριές με μαχαίρια διαφορετικού διαμετρήματος, πόσο κτίνος πρέπει να είσαι να το κάνεις αυτό? Ένα παιδάκι να το δολοφονείς ενώ κοιμάται μπρούμητα. Πόσο κτίνος μπορεί να είσαι? Αν έχουμε το κτινόμετρο, δεν ξέρω, νομίζω ότι τερματίζουμε. Ναι, όποιος κι αν είναι, όποια κι αν είναι. Έτσι, δεν ξέρουμε ποιος είναι, εμείς δεν γνωρίζουμε. Θα μας πούν οι αρχές όταν έχουν εικόνα.
2: Και ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, να λύσουμε και την απορία, διότι το να μισθώνεις διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης έχει ένα κόστος. Αφού δεν εργάζονταν, πού έβρισκαν τα χρήματα? Ναι. τόσο οι αστυνομικές αρχές όσο και στην δικαιοσύνη, γιατί κρατούνται για αυτό, θεωρούν ότι είναι από το εμπόριο ναρκωτικών, διότι βρέθηκαν αρκετές ποσότητες κατεργασμένης κάναβης, αρκετές ποσότητες ακατέργαστης κάναβης, αλλά και ποσότητες μεθαμφεταμίνης, όλα συσκευασμένα σε σακουλάκια που φαίνεται ότι είναι δόσεις. Δηλαδή ο 43χρονος φαίνεται να έκανε εκτεταμένο εμπόριο. Άλλωστε και ο 23χρονος από το Αφγανιστάν, κατά το παρελθόν είχε κατηγορηθεί, είχε εκτίσει μια σύντομη ποινή φυλάκισης μάλιστα για κατοχή και διακίνηση του ιδιαίτερα επικίνδυνου ναρκωτικού σίσα. Και ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, να σας πω ότι μιλώντας με άνθρωπο που γνωρίζει απόλυτα τις έρευνες, αυτό που μου είπε ήταν ότι Θεοδόση ακόμα είμαστε στην αρχή.
1: Θεοδόση, είχαν ξαναγίνει καταγγελίες για τα συγκεκριμένα παιδιά?
2: Πριν από περίπου ένα χρόνο με εισαγγελική εντολή τα παιδιά είχε αφαιρεθεί η επιμέλεια από τους γονείς και φιλοξενούνταν στο παιδόν μέχρι που κυριολεκτικά ο πατέρας τις έβαλε και τα πήρε. Αλλά φαίνεται ότι τότε δεν είχε εμπλακεί η ελληνική αστυνομία, ήταν απευθείας εισαγγελική εντολή, διότι ρωτώντας και εγώ για το ρεπορτάζ αν είχε επιληφθεί η αστυνομία, στα κοιτάπια τους οι αστυνομικοί, στα αρχεία τους να το πω, πιο απλά, δεν έχουν κάποια εισαγγελική εντολή για παρέμβαση στη συγκεκριμένη οικογένεια ώστε τα παιδιά να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Φαίνεται ότι αυτό έγινε απευθείας με εισαγγελική εντολή, αλλά ο 43χρονος, όπως είπαμε, λίγο καιρό μετά εισέβαλε στο παιδόν και με το έτσι θέλω πήρε τα παιδιά και σκοτήκε και φύγει.
0: Το οποίο είναι και οξύτατα προβληματικό αυτό, διότι δεν μπορεί να μπαίνει μέσα ένας και να τα παίρνει τα παιδιά, όπως λες, με το έτσι θέλω, διότι είναι οπλισμένος ή έχει σωματική δύναμη, δεν ξέρω εγώ τι. Είναι προφανές ότι εδώ πάλι κάτι δεν έχει πάει καλά ως προς τη δουλειά μας, ενώ το κράτος κυρίως, έτσι.
2: Κάπου υπήρχαν στο σύστημα διαρροές και κενά.
0: Αυτά λοιπόν θα πρέπει να ερευνηθούν παράλληλα. Βέβαια. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Θεοδόση, πάνω σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Θεοδόση. Καλημέρα, καλό μήνα. Καλό μήνα.
1: Αυτό που είπες είναι ξεκάθαρα προβληματικό. Δεν γίνεται να γίνει καταγγελία, να υπήρξε εισαγγελική εντολή, να τα πήγαν αυτά τα παιδιά στο παίδον και πάνω που ήταν να τα σώσουν, αυτός ο τύπος να πηγαίνει να ταρπάζει. Και να μην γίνεται τίποτα μετά από αυτό.
0: Προφανώς.
1: Να μην το κυνηγάει κανένας.
0: Δεν λέμε εμείς ότι θα έπρεπε οι νοσηλευτές ή το ιατρικό προσωπικό ή το διοικητικό προσωπικό του νοσοκομείου να προβάλλουν αντίσταση.
1: Όχι.
0: Οι αρχές δεν θα πρέπει να ειδοποιηθούν. Σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται, τι λέει το πρωτόκολλο, τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση. Γι' αυτό θα πρέπει να γίνει μια παράλληλη έρευνα.
1: Επίσης, ο Αφγανός.
0: Αυτό το θέμα είναι.
1: Είχε ιστορικό, λέει, και εξέτησε μια μικρή ποινή για εμπόριο ναρκωτικών. Και είναι ελεύθερος τώρα στον κόσμο αυτό, στην Ελλάδα, να κάνει ό,τι θέλει. Να ξανακάνει τα ίδια εγκλήματα. Δεν τον τσεκάρει κανένας.
0: Μια χαρά είναι. Όλα είναι.
3: Energy. Energy. Energy. 94,2.
4: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
5: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση, είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974-4391-21.
4: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
6: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
7: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
8: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
9: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
8: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
9: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
8: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
9: Απλώς στη σύλληψη, δυνατός στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
8: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
9: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
8: Τηλέφωνο 26410-27137.
9: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
10: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930. Ψ, ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
11: Πάλι για τα φαγητά μας.
10: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
11: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
10: Χούζε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
11: Ψώνια online στο huse.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
10: Χούζε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
12: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
13: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
14: Ομοσπονδίες. Σωματεία.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
16: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
17: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
15: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
17: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Τροχαίο δυστύχημα με τρεις νεκρούς τη νύχτα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας έπειτα από σφοδρή σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών. Τη ζωή τους έχασαν οι δύο οδηγοί, ένας άνδρας και μια γυναίκα, καθώς και μια ακόμη κοπέλα. Ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών και μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού ασκήθηκε κατά των τριών συλληφθέντων στην Κυψέλη για το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα. Θα απολογηθούν αύριο. Η συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα που υπεγράφει χθες στο Τελαβίβ αποτελεί άμεση συνέχεια της συμμαχίας της Ανατολικής Μεσογείου, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου, περισσότερα στο real.gr. Δύο νεκροί ανάμεσά τους, η δράστης και ένας σοβαρά τραυματισμένος, είναι ο απολογισμός επίθεσης με μαχαίρι στην Times Square της Νέας Υόρκης.
1: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
21: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 28 στα Χανιά.
2: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
22: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
23: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
21: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Σεπόλια έως Αγίου Αναργύρου, στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στην άνοδο του Καρέα λόγω ακινητοποιημένου αυτοκινήτου στο ύψος του Βύρονα.

0: 35 λεπτά μετά τις 7 με την πανέμορφη μελωδική φωνή του Louis Armstrong, What a Wonderful World, ειδικά σε αυτόν εδώ τον κόσμο που ξαναζούμε την εκδοχή του Λεφτά Υπάρχουν. Λίγο πιο μοντέρνα είναι, λίγο έτσι πιο... Πώς θα την πω τώρα. Πώς θα λέτε εσείς οι... πώς θα την πω, οι πιο νέοι, οι πιο έτσι...
1: Ναι, τι λέμε.
0: Πώς το λέτε αυτό τώρα, είναι hot, όχι το, είναι παλιό, είναι της δικής μου εποχής.
1: Είναι hot, είναι viral, πώς θες να το πούμε,
0: viral. Είναι viral. Ξαναγίνεται viral.
1: Εάν ακούσω άνθρωπο να πει λεφτά υπάρχουν.
0: Το λένε με διαφορετικούς τρόπους. Τι εννοείς, δεν το έχεις ακούσει.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνω, θα μεταναστεύσω. Δεν ξέρω αν πρέπει να μεταναστεύσουν. Ποιοι να μεταναστεύσουν. Όχι, μην μεταναστεύσει κανένα.
0: Δεν μεταναστεύσει κανεί. Αγαπάμε τους Έλληνες που είναι στο εξωτερικό, τους αγαπάμε για τους ομογενείς, αλλά η Ελλάδα χρειάζεται βοήθεια εδώ, ως επιτοπλίστων. Και εσείς χρειάζεστε καθοδήγηση, γιατί αρχίζουν τα προβλήματα σιγά σιγά και φαίνονται στους μεγάλους δρόμους της πρωτεύουσας. Παναγιώτης Βολάνιος εδώ μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη.
2: Καλημέρα σας.
1: Για πες.
2: Πολλά προβλήματα.
0: Δεν ξεκινάς με την Κατεχάκη εκεί, γιατί φαίνεται αυτό ακόμα είναι σοβαρό εκεί.
2: Εννοείται. Καλά κρατεί εκεί η ταλαιπωρία. Ναι. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι και Σαριανή, λόγω ακινητοποιημένου γιο ταχύ στην αριστερή λωρίδα μετά το ύψος του στρατοπέδου Σακέτα στον Βύρονα. Εκεί βρίσκεται το γιο ταχύ. Σπέβδουν τώρα τις τροχέας για να το απομακρύνουν από το δόστρωμα, αλλά η ταλαιπωρία είναι πολύ μεγάλη.
0: Πώς να φτάσουν, εσύ Παναγιώτη.
2: Ελάτε.
0: Πώς να φτάσουν, γιατί όπως το λες, επειδή εγώ το ξέρω γιατί το χρησιμοποιώ κάθε μέρα εκεί, φαίνεται μεν. Στο σημείο που είναι το αυτοκίνητο από μακριά, καλά, δεν μπορεί να τρέξει κιόλας γιατί έχει μποτιλιάρισμα εκεί.
2: Σωστά.
0: Είναι δύσκολο να απομακρυνθεί, είναι στην αριστερή λωρίδα. Ένα. Και δεύτερον, πιάνει το μποτιλιάρισμα το ύψος του Καρέα, επαναλαμβάνω. Προσέξτε, ανεβαίνετε τη μεγάλη ανηφόρα της Ηλιούπολης εκεί στην Αγία Μαρίνα και μετά στο ύψος του Καρέα περιμένετε μποτιλιάρισμα.
2: Προσοχή. Ναι, προβλήματα δεν έχουμε μόνο εκεί. Έχουμε ωραίες χιλιομέτρων και στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Από νωρίς ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται και στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο ανατμήματα σε Άνω Πατήσια και Περιστέρι. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας και στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στο ρεύμα προς Μεσογείων της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας, στα Ευχάριστα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιός. Στο ύψος του Φαλήρου και στον Πειραιά με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαλιπέδου Κόνωνος και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Αν και μπήκε Σεπτέμβρης, έχουμε και εκεί αρκετή κίνηση.
0: Εντάξει, πρώτη μέρα του Σεπτεμβρίου είναι αρκετός κόσμος, συνεχίζει τις διακοπές του, κύριε Βολάνια.
2: Καλά κάνει.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Εγώ λοιπόν, θα προτείνω στους αυτούς που είστε στην Αλίμου Κατεχάκη, ξεκινάει η κίνηση από την Ελευθερίου Βενιζέλου από την πλατεία της 28ης Οκτωβρίου. Καλό είναι όσοι είστε εκεί αυτή την ώρα να αποφύγετε την Αλίμου Κατεχάκη.
0: Α, μπράβο. Καλά το λες. Δεν είναι η ανηφόρα. Πιάνει κάτω. Πιάνε από πλατεία στην Ηλιούπολη πια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε, έχει ανοίξει πολύ το ποτηλιάρισμα.
1: Καλύτερα λεωφόρο Πρωτόπαπα.
0: Σωστά.
1: Μαρίνο Αντίπα. Στην Ηλιούπολη έχει και εκεί κίνηση, αλλά είναι καλύτερα από το να ανεβείτε αυτή την ώρα την Αλίμου Κατεχάκη.
0: Ναι, αλλά ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα. Αυτοί που χρησιμοποιούν την Κατεχάκη και όπως πολύ σωστά είπες, πιάνει από τη Λευκαδίτη, δηλαδή κάτω από την Ηλιούπολη, το μποτιλιάρισμα, το κάνουν για να μπουν Αττική Οδό.
1: Δεν είναι καλή ιδέα σήμερα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η Ποσειδόνος είναι πολύ καλύτερα. Η Ηλιούπολος έχει μια αυξημένη ροή, αλλά όχι κάτι τρελό. Και η άνοδος εκεί της Κωνσταντίνου είναι σε καλύτερη κατάσταση από το να μπείτε αυτή την ώρα στην ουρά της Αλίμου Κατεχάκη.
0: Αυτό που λέει στην ουσία η Κασιανή είναι να επιλέξετε να κινηθείτε μέσω της Ανδρέας Παπανδρέου προς Βουλιαγμένη.
1: Α, και αυτό. Και προς τα κάτω μπορείτε να πάτε, ναι.
0: Λοιπόν, κουράγιο, παιδιά. Κουράγιο. Θα περάσει το. Είναι μια δυσκολία. Κύριε Παναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ. Παναγιώτη Βολάνιος.
2: Παρακαλώ.
0: Να ευχαριστήσουμε το Φυσικό Αέριο, την Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Και τι μας μένει από τις καλοκαιρινές διακοπές, τα πόσα παγωτά φάγαμε, πόσες βουτιές κάναμε και πόσες ταινίες είδαμε κάτω από τα αστέρια. Το θερινό σινεμά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος γίνεται οικογενειακή εμπειρία. Μία ώρα πριν την ταινία, δημιουργικά workshops, παιχνίδι, popcorn και photo booth περιμένουν μικρούς και μεγάλους. Δες το πρόγραμμα των προβολών στο Φυσικό Αέριο Ελλάντος, είναι μία λέξη με λατινικά, φυσικό αέριο ελλάντος.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Αυτή την Παρασκευή το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας «Στάσου πλάι μου», ταινία συγκλονιστική από το 1986.
1: Ξεκίνησε και ο διαγωνισμός του Real FM. Δίνουμε τρεις ημέρες στο Ναύπλιο. Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τρίμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο που είναι για όλο το χρόνο, με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Για περισσότερα μπαίνετε στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Δίνουμε και ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Οι καλοκαιρινές εκπτώσεις συνεχίζονται με μοναδικές προσφορές σε στρώματα και κρεβάτια για να ανανεώσετε το υπνοδωμάτιό σας στις πιο προνομιακές τιμές. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα GrecoStrom ή στο grecostrom.gr και επωφεληθείτε από τις καλοκαιρινές τιμές σε όλα τα στρώματα ενηλίκων και τα κρεβάτια. Με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1.000 ευρώ με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Και δίνουμε και ένα σετ συσκευών πρωινού Μόρις. Η σειρά ρετρό της Μόρις φέρνει στην κουζίνα σας καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρα, φρυγανιέρα και τοστιέρα, όλα σε ρετρό σχεδιασμό. Απολαύστε ένα μοναδικό πρωινό και ζήστε την εμπειρία Μόρις. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες που είναι πανεύκολες και καλή σας επιτυχία. Η κλήρωση θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Μάνο Νίφλε και του Πάπα Παπαδημήτρη.
0: Λοιπόν, επειδή η κουβέντα με τα μηνύματα συνεχίζεται και με αρέσει πάρα πολύ αυτή η συζήτηση εμένα, ο φίλος ο Βασίλης λέει: δεν απαντάτε όμως, κύριε Παγάνη. Έχω υπογράψει ως κυβέρνηση ναι και τα κόμματα που λέτε, πλεονάσματα, αλλά δεν έχω υπογράψει να δίνω 6 δις. Ενώ αυτό που έχω υπογράψει είναι, λέει, 3 δις. Αυτά τα 3 δις, λέει, που δεν έχω υποχρέωση να τα δώσω, δεν τα δίνω για να βοηθήσω τους πολίτες και τους πίνω το αίμα κάθε μέρα. Είναι η κουβέντα που κάναμε χθες, Κασιανή Βραχά.
1: Με
0: τον Γιώργο Αυτιά. Κι όμως, κύριε Βασίλη, το κάνεις. Γιατί υπάρχουν και επόμενες γενιές Ελλήνων. Γιατί αυτούς θες να τους ελαφρύνεις από το βάρος που τους δημιουργήσαμε όλοι μαζί, και η δική σας γενιά και η δική μου και οι προηγούμενες και οι επόμενες. Γι' αυτό το κάνεις, καταλάβατε. Διότι έχεις βγάλει από την εξίσωση το ΔΝΤΟ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν θέλω να μπω τώρα σε λεπτομέρειες, δεν έχουμε και το χρόνο να θυμίσω κάποιες αθλειότητες από τις εισηγήσεις και τις αναφορές. Και όταν εσύ ξέρεις, εξαρτάσεις, κύριε Βασίλη, από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, είσαι και υποχρεωμένος να ακολουθήσεις αυτά που σου λένε. Όταν λοιπόν πληρώνεις χρήματα και τα προπληρώνεις, το κάνεις για να ελαφρύνεις κάπως τις γενιές των Ελλήνων που έρχονται. Αλλά άμα είμαστε παρτάκηδες, κοιτάμε μόνο εμάς εδώ και λέμε: α, εγώ. Όχι, έρχονται και παιδιά από πίσω. Είναι αντίληψη των πραγμάτων, το πώς θα βλέπει κανείς.
1: Η εξήγηση είναι ότι αποπληρώνοντας νωρίτερα το χρέος γλιτώνεις και κάποιους στόκους. Άρα, σε εισαγωγικά, μικραίνεις το χρέος αποπληρώνοντας το νωρίτερα. Το θέμα όμως είναι, Γιώργο, ότι όταν έκανε η βενζίνη 1,70, κέρδιζες ένα αλφα ποσό.
0: Ναι.
1: Τώρα που η βενζίνη κάνει 2,10, κερδίζεις ένα β ποσό.
0: Ναι.
1: Κάνε την εξίσωση, μείωσε κάπως το φόρο, ώστε να κερδίζεις όσα κέρδιζες το
0: 1,70. Είναι μια προϋπόθεση όμως. Να μην καλυφθεί ο χώρος από τους ενδιάμεσους. Όπως συμβαίνει για παράδειγμα αλλού, σε άλλα περιβάλλοντα. Καταναλωτικά εννοώ. Γιατί ωραία τα συζητάμε αυτά και λέμε, βεβαίως, εγώ είμαι σύμφωνος να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Το συζητάγαμε για την πρώτη ώρα της εκπομπής και ποιά και τα λοιπά. Ναι. Αλλά θα έχουμε ασφαλιστικές δικλείδες ότι δεν θα καταληφθεί από μία αύξηση. Γιατί μπορεί να γίνουν διελεύσεις πολύ επικίνδυνες και να πούν τα ναύλα, έχουν πάει στο Θεό, παιδιά, πενταπλασιάστηκαν. Αυτό ποιος το διασφαλίζει?
1: Τότε αντί να κάνει 2,50 θα ξανακάνει 2,10. Αλλά.
0: Άμα κάνει 2,50 πάλι.
1: Άμα κάνει 2,50 πάλι, σημαίνει ότι πριν τη μείωση του FUQ θα πήγαινε στο 3.
0: Αυτό σου λέω. Μπορείς λοιπόν να το ρυθμίσεις αυτό. Μπορείς να το ρυθμίσεις.
1: Δεν μπορείς να το ρυθμίσεις. Αλλά. Αν μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή το ΦΠΑ στα καύσιμα αυτή τη στιγμή, θα κερδίσει ο καταναλωτής. Αν ήταν η βενζίνη να κάνει με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που έχουμε τώρα 2 ευρώ, θα κάνει 2,80, ας πούμε. Φερρυπίν, δεν έχω κάνει την άσκηση.
0: Συμφωνώ.
1: Αν γίνει ο πανικός, ο κακός χαμός και θα έκανε η βενζίνη με τον τωρινό FUQ 2,50, με τον διορθωμένο FUQ θα κάνει 2,30.
0: Ωραία, έλα να απαντήσουμε τώρα και στο ερώτημα που δεν μπορείς εσύ να τη δώσεις την απάντηση, ούτε εγώ. Έτσι, για πόσο.
1: Για πόσο χρονικό διάστημα.
0: Μήνα-μήνα,
1: όπως είναι και τώρα.
0: Μακάρι. Λέω εγώ μακάρι. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα κρατήσει ένα μήνα. Αυτό σου λέω.
1: Μήνα-μήνα και επανεξετάζουμε τα μέτρα.
0: Αυτό είναι το θεωρητικό σχήμα. Έχεις εσύ κάποια εγγύηση ότι αυτό θα εφαρμοστεί στην πράξη? Ότι δεν θα καταληφθεί ο χώρος? Ο χώρος που θα κερδίσουμε εμείς ως καταναλωτές με την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, το ξέρουμε ότι θα καταληφθεί από τους άλλους. Της αγοράς εννοώ. Το ξέρουμε. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε.
1: Εννοείς την εξωκέρδεια.
0: Δεν το ξέρουμε.
1: Γι' αυτό υπάρχουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Αν είναι υποστελεχωμένοι, δεν φταίω εγώ και εσύ που θέλουμε να έχουμε τη χαμηλότερη βενζίνη στο πρατήριο.
0: Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Αλλά έχουμε όμως, γιατί εγώ ξανά πηγαίνω σε αυτό που συζητάμε, στο πρακτικό κομμάτι. Έχουμε εγγύσεις ότι θα μείνει αυτό εκεί.
1: Δεν θα έπρεπε να έχουμε όμως. Θα έπρεπε το κράτος να έχει, προνοήσει, να έχει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, ώστε όταν κάνει μία μείωση. Γιατί, συγγνώμη, οι μειώσεις που ανακοινώθηκαν χθες από τα σούπερ μάρκετ και από άλλες αλυσίδες, δεν πρέπει να υπάρξει ένας ελεγκτικός μηχανισμός που να δείχνει ότι θα είναι πραγματικές.
0: Και να σου πω και τι άλλο πρέπει να υπάρξει. Το έχω ξαναπεί αυτό, γιατί και μάλιστα είχα τη χαρά να επισκεφτώ την αγορά αυτή, όπου πήγα. Μέσα στις διακοπές μου, ένα πρωί στην Καλαμάτα, σε αυτή την αγορά που έχουν χωρίς μεσάζοντες. Γιατί να μην έχουμε μια τέτοια στην Αττική? Γιατί να μην έχουμε μια τέτοια? Έρχεται η Κασιανή και φέρνει, ξέρω εγώ, ψάρια. Έρχεται ο Γιώργος και φέρνει βλήτα. Και τα έχει φέρει από το χωράφι του. Η Κασιανή από το καϊκί της. Γιατί να μην έχουμε τέτοια? Ξέρω ότι υπάρχουν στην περιφέρεια πολλές τέτοιες αγορές. Συμφωνώ μαζί σου.
1: Ξέρεις πόσο εύκολα θα λύνονταν αυτό? Αν γίνονταν υποχρεωτικοί αγροτικοί συνεταιρισμοί.
0: Αλλά εντάξει, τους είχαμε όταν ήσουν πιο μικροί εσύ και είδαμε τα αποτελέσματα.
1: Να σου πω, δεν είναι το ίδιο όμως. Έχουμε στην Ελλάδα το 2026, πάμε για 2027. Είναι κρίμα να μην μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους 10, 20, 50 αγρότες, να πουλάνε τα προϊόντα τους κατευθείαν στα σούπερ μάρκετ, να μην υπάρχει ο μεσάζοντας και να κερδίζουμε όλοι. Γιατί και αυτοί σε καλύτερες τιμές θα τα πουλάνε και εμείς σε καλύτερες τιμές θα τα παίρνουμε και τα σούπερ μάρκετ, ας πούμε, δεν θα έχουν το μεσάζοντα. Αλλά δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα. Αν υπάρξει αυτή η κουλτούρα και δεν πάμε να κλέψουμε και πάμε να κάνουμε μια κανονική δουλειά και να κερδίσουμε όλοι, μπορεί να γίνει. Ναι. Αλλά δεν υπάρχει αυτό.
0: Βέρα μου, εδώ αυτό που το παράδειγμα που χρησιμοποιείς, εξαιρετικό είναι, αλλά εδώ βάζεις επιχείρηση, άλλο κράτος. Στο κράτος, ξέρεις, σε μια οργανωμένη συνταγμένη πολιτεία, οφείλεις να λαμβάνεις υπόψη και τα παιδιά που θα ενηλικιωθούν. Και δεν είναι επιχείρηση τα παιδιά αυτά. Με ποιο τρόπο θα μεγαλώνουν και με ποιο χρέος θα μεγαλώνουν. Η Κασιανή, για παράδειγμα, γεννήθηκε με χρέος, ήταν, θα το πω σε ευρώ, 40.000 ευρώ. Εγώ γεννήθηκα με 11.000 ευρώ. Το λέω ευρώ, ενώ είχαμε δραχμές τότε, για μένα εννοώ. Λοιπόν, δεν είναι επιχείρηση. Και επίσης, επειδή με ρωτάει εδώ ένας φίλος και μου λέει πού θα κατέβω υποψήφιος, για πείτε μου, κύριε Παναγιώτη, εσείς τι θέλετε να πω για να είμαι αντικειμενικός. Γράψτε μου ένα μήνυμα και πείτε μου ότι για να είσαι αντικειμενικός φώναξε ζήτω αυτός. Γιατί ορισμένοι εδώ πέρα είναι προφανές ότι δεν αντιλαμβάνεστε πως αυτά που λέτε πρέπει να έχουν και, πώς να το πω τώρα, έχουν, ρε παιδί μου, ένα αντίκρισμα σε επίπεδο κοινής λογικής. Θα χρησιμοποιήσω εγώ επιχειρήματα κομμάτων τα οποία τα θεωρώ παράλογα? Για κανένα κομμάτι θα το κάνω. Κανένα όμως. Θες να πάμε σε διάλειμμα?
1: Πάμε, πάμε. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Where you can stay forever.
3: You can be so Real FM. Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
4: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
6: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ECO, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Ευρώ από την ECO, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ

0: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
1: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
2: Από 11 έως 13 Σεπτεμβρίου η πλατεία Ευτέρπης γίνεται γήπεδο βόλεϊ. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου παρουσιάζει Μαρούσι Volleyball Days 2026 για παιδιά, γονείς και αθλητές. Υποστήριξη Δήμος Αμαρουσίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αθλητισμού και της ΕΟΠΕ στις δράσεις ενεργών αθλητών. Η πόλη παίζει βόλεϊ. Τώρα θα μπει στο παιχνίδι.
3: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Επιστρέψαμε Real FM 97,8 για λίγα λεπτά ακόμη θα είμαστε μαζί σας και να περάσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, λίγο καλοκαίρι ακόμα με θερινό σινεμά κάτω από τα αστέρια. Το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργεια, συνεχίζει να δίνει ραντεβού με μικρούς και μεγάλους στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Επειδή έχω πάει, είναι πάρα πολύ ωραία εμπειρία με τα ξαδερφάκια μου, είναι πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Και η καλοκαιρινή κινηματογραφική εμπειρία ξεκινά πριν από την ταινία. Το φυσικό αέριο σας περιμένει σε ένα αναπαυτικό lounge με κερασμένο popcorn και photobooth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Βρείτε όλες τις πληροφορίες στο φυσικοαέριοελλάντος.gr και λάβετε μέρος στον διαγωνισμό για να διεκδικήσετε μεγάλα δώρα.
6: Καλημέρα στον φίλο μου τον γιατρό από την Πάτρα, τον κύριο Κώστα τον Φωτόπουλο. Γιατρέ μου, εγώ δεν είπα για να μην το, για να το ξεκαθαρίσουμε και χαίρομαι πάρα πολύ που δηλώνεις και περήφανος ως μέλος και ψηφοφόρος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Πολύ καλά κάνεις, δικαίωμά σου να είναι. Εγώ δεν αναφέρθηκα σε όλα τα κόμματα ότι ψήφισαν μνημονία, είπα τα κόμματα που κυβέρνησαν, γιατρέ μου. Λέω γιατί συχνά γίνεται αυτή η παρανόηση, αλλά εγώ πάντα προσέχω αυτά που λέω. Τα κόμματα που κυβέρνησαν ξέρουν τι έχουν υπογράψει.
5: Την καλημέρα μας και στον αγαπημένο μου το Real Blogger. Το ανταποδίδουμε τις ευχές που μας στέλνει. Και στους φίλους μας, τους Σαρκάδες του Αγίου Δημητρίου.
6: Στο φίλο τον Απόστολο. Καλημέρα, Απόστολε. Τους ειδικούς θέλω να ακούσω, όχι εμένα, γιατί μου λες, φίλε Απόστολε, τι ωραία που τα λες περί ελάφρυνσης κέρδους για τις επόμενες γενιές. Μα αφού το δημόσιο χρέος συνεχώς αυξάνεται, άκου λίγο τους ειδικούς που σου λένε ότι είναι η προοπτική που μετράει. Οι αξιολογήσεις των οίκων δεν σε αξιολογούν θετικά γιατί αυξάνεις το χρέος σου, κύριε Απόστολε. Και μπορείς και δανείζεσαι, βγαίνεις λαγόρα στην αγορά και δανείζεσαι. Είναι η προοπτική, είναι ο τρόπος, είναι η τροχιά που μπήκες. Σε αυτό, να ξέρεις, Απόστολε, συμφωνούν αριστεροί, δεξιοί, αριστεροδέξιοι, κεντροδεξιοί, κεντροαριστεροί που κυβέρνησαν. Όλοι αυτοί, άμα τους ρωτήσεις, αυτή την απάντηση θα σου δώσουν.
5: Θεόφιλε, δεν ξέρω αν άκουγες, αλλά είπαμε ακριβώς αυτό, ότι σε κάθε μέτρο που λαμβάνει η κυβέρνηση, ειδικά σε ό,τι αφορά.
7: Energy 94,2.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση

0: Δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
1: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
2: Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20% έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
4: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
5: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Γιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
6: Η ώρα είναι 8 και η παρέα λέει Energy 94,2 FM.
7: Σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Ανοιχτά και την Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου.
8: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Real FM. Η ώρα είναι 8.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
19: Άμεση ενημέρωση παντού.
2: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Είναι
12: ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
13: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Εξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Εναργύρους έως Περιστέρι. Στην Αθήνα από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά, στην άνοδο του Καρέα λόγω ακινητωμένου αυτοκινήτου στο ύψος του Βύρωνα, στην κάθοδο της Μεσογείων στο Χολαργό και στην άνοδο της Συγκρού. Καθυστερεί σημειώνονταν τμήματα σε Αρδίτου, Κατεχάκη, Αλεξάνδρας και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Τρόχιο δυστύχημα με τρεις νεκρούς σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας έπειτα από σφοδρή σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών. Τη ζωή τους έχασαν οι δύο οδηγοί, ένας άνδρας και μια γυναίκα, καθώς και μια ακόμη κοπέλα. Ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών και μια ανακοίνωση ανέβρεση νεκρού ασκήθηκε κατά των τριών συλληφθέντων στην Κυψέλη για το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα. Θα απολογηθούν αύριο. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, το μωρό είχε δεχθεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η Συμφωνία Ελλάδα-Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα που υπεγράφει χθες στο Τελαβίβ αποτελεί άμεση συνέχεια της συμμαχίας της Ανατολικής Μεσογείου και μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της χώρας του, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Εγκληματία και γενοκτόνο χαρακτήρισε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών. Ανέφερε ότι αποτελεί απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια. Δύο νεκροί ανάμεσά τους, η δράστης και ένα σοβαρά τραυματισμένος, είναι ο απολογισμός επίθεση με μαχαίρι στη Times Square της Νέας Υόρκης. Μαχαίρισε έναν άνδρα και μια γυναίκα και στη συνέχεια έπεσε νεκρή από αστυνομικά πυρά. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η επίθεση δεν σχετίζεται με τρομοκρατική ενέργεια. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο και τις γύρω περιοχές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν δέχεται ισχυρές εσωτερικές πιέσεις για κλιμάκωση του πολέμου. Ετοιμάζει να στείλει στο πεδίο ακόμη 400.000 άνδρες. Νέες απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Θα τους πλήξουμε σφοδρά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, με σκληρά αντίπεινα απειλή η Τεχεράνη.
12: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
16: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
17: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης για τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 έμεινε η εθνική μας ομάδα μπάσκετ που νίκησε με 108-106 στην παράταση την Ισπανία. Στο ποδόσφαιρο Παναθηναϊκός κέρδισε εκτός έδρας με 2-0 το Λεβαδιακό για την Super League. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Γενικά αίθριος, πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Τι αχαχαχ πρωί-πρωί, παιδί μου.
1: Είναι αυτή η μελαγχολία του Σεπτέμβρη που με πιάνει.
0: Σε πιάνει το Σεπτέμβριο μελαγχολία?
1: Πολύ.
0: Κάτσε να δεις.
1: Τι να δω?
0: Περίμενε να δεις το brand πάνω, τα καύσιμα πάνω, ακρίβεια, σούπερ μάρκετ. Να δεις πως θα μελαγχολήσεις, πουλάκι μου.
1: Άσε με ρε κορίτσι μου, πρωί-πρωί ακόμα δεν αρχίσαμε. Εδώ έχω τη μελαγχολία του Σεπτέμβρη, επειδή τελειώνει το καλοκαίρι και έρχεται σιγά-σιγά το φθινόπωρο.
0: Και εγώ σου λέω λοιπόν ότι, αφού μελαγχολείς γιατί έρχεται το Σεπτέμβριος και φεύγει το καλοκαίρι, σου λέω ότι θα μελαγχολήσεις παραπάνω όταν θα πας και θα δεις τι τιμές στα καύσιμα, ανεβαίνει το brand, το λέω ξανά, και την ακρίβεια κτλ. Αυτό λέω. Θα γίνει πιο μεγάλο, πιο θα ενταθεί η μελαγχολία σου. Τι δεν καταλαβαίνεις?
1: Μπράβο, Αμαλία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου δίνεις πολύ κουράγιο.
0: Ναι.
1: Για να ξεκινήσουμε. Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλημέρα, βουλάκι μου, καλό μήνα. Να σε καλά, βουλάκι.
1: Καλό μήνα σε όλους με λιγότερη μελαγχολία εδώ από το αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλό σας βρήκαμε. Μελαγχολικά βέβαια ξεκίνησε η κυρία Κάτζου με τις ειδήσεις τις οποίες μας μεταφέρει.
0: Όχι, θα χαμογελάσουμε. Γιατί έχουμε και πρωτοεθνική συμφωνία για μείωση τιμών. Μείωση τιμών που ξεκίνησε από χθες. Θα τα πούμε όλα. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει. Ακούω και ανθρώπους που είδαν μειωμένες τιμές, αλλά και άλλους που λένε ότι είναι διστακτική, επιφυλακτική για αυτή την πρωτοβουλία. Θα τα δούμε όλα και θα τα πούμε όλα εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλό μήνα λοιπόν, καλό Σεπτέμβριο, με το καλό να έρθει και το φθινόπωρο.
0: Πάει το καλοκαίρι.
1: Άντε λίγο να υποχωρήσει και η ζέστη, να μπούμε σε καλύτερες θερμοκρασίες.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σου.
1: Ναι, και εγώ δεν μπορώ.
0: Δεν μπορώ άλλο, ειλικρινά.
1: Με έχει κουράσει αυτό το πράγμα.
0: Εγώ, κοίτα, ζεσταίνομαι που ζεσταίνομαι λόγω, ξέρετε, είναι αυτό της κλιμακτηρίου.
1: Ναι, ανεβάζει η θερμοκρασία.
0: Ναι, παιδί μου, έχει χαλάσει ο θερμοστάτης. Έχει και αυτή η ζέστη το μεσημέρι εκεί στους 35-36, δεν το αντέχω, να δροσίσει λίγο. Αλλά εντάξει, όσοι άνθρωποι είναι διακοπές, γιατί κάποιοι φύγανε και τώρα. Δηλαδή,
1: καλά μετά, να περάσουν οι άνθρωποι.
0: Και τους κάνει και καλό καιρό.
1: Μακάρι.
0: Και να περάσουν και όμορφα.
1: Σήμερα λοιπόν που είναι πρωτομηνιά, κάνει πρεμιέρα και η ομάδα Κόμβος.
2: Κόμβος λέω.
1: Ναι, ο Κόμβος έρχεται λοιπόν για την αντιμετώπιση
0: του
1: κυκλοφοριακού προβλήματος, για τη διαχείριση της κυκλοφορίας. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά στη συνέχεια.
0: Άσε που, καλά, στην Τουρκία έχουν τσιτσιριστεί από την ασπίδα του Αχιλέα. Το τσιτσιριστεί, βάλτε το σε εισαγωγικά. Δεν το έχουν πάρει καθόλου καλά αυτή τη συμφωνία. Είναι για την αντιαεροπορική και αντιβαλιστική άμυνα της χώρας. Και η συμφωνία με το Ισραήλ τους έχει τσούξει. Και βεβαίως έχουν αρχίσει όλα εκεί τα μέσα ενημέρωσης. Και εντάξει, δεν ξέρεις, κάνουν διάφορα. Η προπαγάνδα είναι γνωστή στην Τουρκία. Αλλά τέλος πάντων βλέπω ότι τους έχει ενοχλήσει.
1: Ιδιαιτέρως φυσικά τον Ταγί Περντογάν. Φωνάζει λοιπόν ο Ταγί, δεν πειράζει, θα του περάσει. Θα τα πούμε λοιπόν και για την ασπίδα του Αχιλέα. Θα πούμε και για το δημογραφικό πρόβλημα, γιατί είναι πάρα μα πάρα πολύ σοβαρά τα στοιχεία τα οποία έγιναν γνωστά σχετικά με το κλείσιμο σχολείων, καθώς μειώνεται ο αριθμός των μαθητών. Είναι δραματικά τα στοιχεία τα οποία έγιναν γνωστά για άλλη μια φορά χθες. Ένα πράγμα θα σου πω μόνο, Αμαλία,
0: ναι.
1: 30.000 λιγότερα πρωτάκια σε 10 χρόνια, από το 2016 στο 2026. 30.000 λιγότερα παιδιά στην πρώτη δημοτικού.
0: Απογοητευτικό.
1: Θα τα πούμε στη συνέχεια όλα αυτά, θα τα αναλύσουμε. Η κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
0: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
1: Νικόλαος Απρανίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. studio@realfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα και καλό μήνα στην Ποθητή, στην Σαντορίνη. Να περνάς όμορφα, Ποθητή, εκεί στο πανέμορφο νησί σου. Καλημέρα και καλό μήνα στον Γιάννη από την Αρκαδία. Να σε καλά, Γιάννη, και στο φίλο μας τον Θανάση. Καλώς λέει τα ομορφόπαιδα τα δικά μας. Καλημέρα και καλό μήνα. Νάτος και ο Τάσος,
0: ναι,
1: από το γυμναστήριο.
0: Καλημέρα, Τασούλη. Καλημέρα και καλό μήνα στην καλύτερη πρωινή παρέα των Ερτζιανών. Καλή σεζόν. Συνεχίστε να μας κάνετε ευχάριστο τα πρωινά μας με χαμόγελο και ενημέρωση.
1: Καλό μήνα στον Μαργαρίτη στην Χαλκιδική ακόμα και εύχομαι να μείνεις για πολύ καιρό. Καλημέρα και καλό μήνα στον Παλιάτσο. Αμαλία κουράγιο λέει, Ιωσήφ επίσης. Ευχαριστούμε πολύ. Ένα real blogger λέει αμάνερε ζωγράφια με την τσίπλα στο μάτι και μας φτιάχνεις διάθεση με τις τιμές του brand. Κάνε και λίγο κράτη.
0: Να, έχω κι άλλα, έχω και τιμές ρεύματος και τιμές φυσικού αερίου.
1: Παιδιά τα καλύτερα έχει να σας πει.
0: Ναι, ναι.
1: Ενώ ο Δημήτρης λέει κάτι πολύ σωστό, στη μελαγχολία λέει το φάρμακο είναι το χαμόγελο του Μανόλο, του Μανόλο
0: σωστά,
1: του Καραλή.
0: Έχει
1: δίκιο και Δημήτρη, καλημέρα φίλε. Ενώ ο Σωτήρης και η Ελένα, εμείς παιδιά δεν έχουμε μελαγχολία γιατί κατεβαίνουμε για μπάνιο στο αυλάκι του Πορτοράφτη. Είμαστε καλοκεράκιδες και φθινοποράκιδες όπως ο Ιωσήφ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Εντάξει, παιδιά, υπάρχει μια μελαγχολία, είναι γεγονός αυτό, γιατί φεύγει το καλοκαίρι. Ναι. Αλλά η μεγαλύτερη μελαγχολία είναι αυτή που έλεγε νωρίτερα η Αμαλία μπροστά μας. Δηλαδή, αυτό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα, καθώς ακούμε ότι ανεβαίνει η τιμή του Brent, ανεβαίνει η τιμή του φυσικού αερίου,
0: ναι,
1: ανεβαίνει η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, γιατί το ένα χέρι νύβει το άλλο και τα δύο το πρόσωπο.
0: Παιδί μου, εκεί ο πόλεμος θα τελειώσει ποτέ, ο πόλεμος εκεί στη Μέση Ανατολή. Δεν το βλέπω. Κάτι με. Δηλαδή μου μοιάζει σαν το πόλεμο Ρωσία-Ουκρανία που όλο τελειώνει και όλο συνεχίζεται. Και ανεβαίνουν οι τιμές της ενέργειας. Και ποιος θα το πληρώσει το μάρμαρο,
1: Ιωσήφ
0: μου? Εμείς, Ιωσήφ.
1: Όπως πάντα.
0: Εμείς εδώ θα βάλουμε πλάτη. Πόση πλάτη, ρε παιδιά, πόση πλάτη.
1: Έχω βαρεθεί να βάζω πλάτη, αλλά για άλλη μια φορά αυτό θα συμβεί, το οποίο περιγράφεις. Εμείς λοιπόν θα κληθούμε να πληρώσουμε τα σπασμένα. Ταυτόχρονα ανεβαίνουν και οι τιμές στα γεωργικά προϊόντα, όπως είναι απόλυτα λογικό. Όταν ανεβαίνουν όλα τα υπόλοιπα, θα συμπαρασύρουν και αυτά. Οπότε θα έρθει ο λογαριασμός. Τώρα, από χθες έχει ξεκινήσει η πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Περίπου 1740 κωδικοί προϊόντων. Κωδικοί, έτσι, για να μην μπερδευόμαστε.
0: Κωδική,
1: δεν μιλάμε για 1740 διαφορετικά προϊόντα.
0: Είναι κωδικοί προϊόντων.
1: Είναι πολλά προϊόντα είναι ίδια, απλά είναι διαφορετικοί κωδικοί. 1740 λοιπόν κωδικοί προϊόντων από χθες. Υποτίθεται, και λέω υποτίθεται γιατί πρέπει να το δούμε στην πράξη, βρίσκονται στα ράφια των σούπερ μάρκετ με την ένδειξη της μειωμένης τιμής.
0: Ναι, να πω εγώ, να συμπληρώσω σε αυτό που λέει ο Σύφ, ότι περισσότεροι από ένα στους πέντε επώνυμους κωδικούς παρουσιάζουν τελική μείωση τιμής τουλάχιστον 10%, ενώ ορισμένα προϊόντα ξεπερνούν το 30%. Εντάξει, να πούμε τα προϊόντα, είναι και τα σχολικά είδη μέσα, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι ένα κόστος για τους γονείς, γιατί ξεκινάνε τα σχολεία σε λίγες μέρες, τα γαλακτογουμικά, τα είδη προσωπικής υγιεινής και τα νοπά κρέατα. Να πούμε ότι η πρωτοβουλία θα διαρκέσει ως το τέλος Δεκεμβρίου και μπορούν να αλλάξουν σε αυτό το χρονικό διάστημα οι κωδικοί που είναι που εντάσσονται στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Καλό είναι αυτό. Να δούμε λοιπόν πραγματικά αν υπάρχουν μειώσεις. Εγώ αυτό θέλω να τους επόμενες μέρες. Εγώ θα πάω στο σούπερ μάρκετ να το δω. Να δω το, γιατί υπάρχει και σήμανση, έτσι. Εθνική πρωτοβουλία στην πράξη είναι το καρτελάκι. Να δούμε πόσο παίρναμε το γιαουρτάκι και το γάλα και πόσο το παίρνουμε τώρα.
1: Ερώτημα λοιπόν. Σε αυτή τη σήμανση που θα υπάρχει στα ράφια των σούπερ μάρκετ, θα αναγράφεται και η τιμή του προϊόντος πριν από την μείωση?
0: Νομίζω όχι.
1: Εγώ πού θα ξέρω λοιπόν αν η μείωση αυτή είναι πραγματική?
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Ποιος
0: θα συμφωνήσω.
1: Ποιος μπορεί να μου εγγυηθεί ότι μέχρι και το Σάββατο, μέχρι δηλαδή και τα τέλη Αυγούστου, ναι, δεν είχαν ανεβάσει τις τιμές 5, 6, 7% και τώρα έρχονται να κάνουν την υποτιθέμενη μείωση?
0: Κοίτα, αυτό που λες και που είναι σωστό, η επισήμανσή σου, την κάνουν και οι ακροατές και πάρα πολλοί και οι φίλοι μας και οι γνωστοί μας. Τι λένε? Ότι είχαν δει αυξήσεις σε συγκεκριμένα προϊόντα το προηγούμενο διάστημα. Το είχαμε πει και εμείς από εδώ από την εκπομπή και όλο το καλοκαίρι που κάναμε τις εκπομπές. Και τώρα σου λέει, αν έχει αυξηθεί κάτι 5 και τώρα μειωθεί 7, η μείωση δεν θα είναι σημαντική. Δηλαδή, πρέπει όμως αυτό να γίνει μέσω ελέγχων. Έχει δίκιο ο Ιωσήφ. Πάντως να πω ότι 875 επώνυμοι κωδικοί βρίσκονται στον πυρήνα της πρωτοβουλίας. Οι 191 εμφανίζουν τελική μείωση τουλάχιστον 10% και οι 76 φτάνει ξεπερνά το 15%. 40 κωδικοί 20% και 11 κωδικοί βρίσκονται στο 30% και άνω. Δίνω λίγο τα στατιστικά για να καταλάβει ο κόσμος. Από εκεί πέρα όμως όλοι θα νομίζω ότι θα το καταλάβουν όταν πάμε στο σούπερ μάρκετ.
1: Γιατί
0: παίρνεις
1: το σούπερ
0: μάρκετ και αρχίζεις και βογκάς.
1: Στο αποτέλεσμα.
0: Βογκάς. Τι να κάνουμε τώρα. Βογκάς εδώ και χρόνια, έτσι. Και βογκάς και το τελευταίο διάστημα. Βογκάς.
1: Έχει κάνει μια εξαιρετική έρευνα η Κασιανή Βραχά, που κάνει νωρίτερα εκπομπή με τον Γιώργο τον Παγάνη. Μπήκε χθες λοιπόν στην πλατφόρμα Πόσο Κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Και έχει δει λοιπόν προϊόντα στα οποία υπάρχει πλέον η μείωση τιμής.
0: Βεβαίως.
1: Και έχει βρει λοιπόν εκεί πέρα μέσα ρόφημα αμυγδάλου original.
0: Ναι.
1: Ρόφημα αμυγδάλου άψητο. Ρόφημα αμυγδάλου βανίλια. Ρόφημα αμυγδάλου μαύρη σοκολάτα. Από αμύγδαλο πάμε καλά. Δηλαδή από ρόφημα αμυγδάλου πάμε μια χαρά.
0: Είναι ωραίο το ρόφημα αμυγδάλου. Δεν κατάλαβα. Το πήρε
1: εγώ
0: πολύ
1: δεν μπορώ να ζήσω χωρίς ρόφημα αμυγδάλου.
0: Εσύ το βλέπεις, ναι.
1: Ρόφημα βρώμης. Ρόφημα βρώμης χωρίς ζάχαρη. Ρόφημα βρώμης αμυγδάλου. Να το πάλι το αμύγδαλο.
0: Μόνο αυτά είναι.
1: Να το πάλι. Ρόφημα καρύδας. Έχει και καρύδα. Μέσα πέρα από το αμύγδαλο και από τη βρώμη έχει και καρύδα. Αλλά τα καλύτερα έρχονται στη συνέχεια. Γιατί έχει και μακιάτο. Έχει και ρόφημα σόγια με γεύση μακιάτο.
0: Ναι, αλλά έχει και κοτόπουλο.
1: Έχει κοτόπουλο, έχει ζαμπόν.
0: Έχει γαλοπούλα.
1: Έχει γαλοπούλα, ναι, να τα πούμε και αυτά. Έχει λουκάνικα με μυρωδικά.
0: Για σένα είναι αυτό.
1: Βέβαια.
0: Δεν τσακίζεις τα
1: λουκάνικα. Και κυρίως έχει σαλάμι σκορδάτο.
0: Και αυτό.
1: Ωραία, φίλε. Σαλάμι σκορδάτο, μια
0: ναι,
1: χαρά.
0: Ωραία.
1: Τα βρήκε λοιπόν αυτά η Κασιανή Βραχά στην εφαρμογή posokani.gov.gr. Εκεί μπορείτε να μπείτε κι εσείς να δείτε λοιπόν ποια είναι αυτά τα προϊόντα, ποιοι είναι οι κωδικοί και ποια είναι και η έκπτωση η οποία υπάρχει στους συγκεκριμένους κωδικούς.
0: Πέρα από την πλάκα που κάνω στον Ιωσήφ για το γάλα αμυγδάλου, όλα αυτά τα φυτικά, τα γάλατα που κι εγώ πίνω για άλλους λόγους, να πω ότι ο κόσμος τι θα δει. Θέλει να δει μειώσεις στα προϊόντα και στα που παίρνει. Που παίρνουμε κάθε εβδομάδα στο σπίτι μας. Όπως είναι τα απορρυπαντικά, όπως είναι τα νοπά κρέατα, όπως είναι το κοτόπουλο, τα αυγά, τα γαλακτοκομικά, γιαούρτια, γάλατα, τα απλά ενώ τα γάλατα τα κανονικά.
1: Και το κρέας βασικά.
0: Το κρέας είπα, νοπά κρέατα.
1: Ναι.
0: Έτσι το οποίο έχει. Το μοσχάρι είναι απλησίαστο, δεν υπάρχει. Αλλά σύμφωνα τον προηγούμενο μήνα που βγήκαν τα στοιχεία της Ελσάτ, Ιωσήφ μου, δεν ήσουν εδώ, έχει ανέβει και το κοτόπουλο. Καταλαβαίνεις εγώ τώρα πόσο στεναχωρήθηκα, έτσι. Δηλαδή με πείραξε. Ανέβηκε και το κοτόπουλο και τα αυγά. Το κοτόπουλο και τα αυγά. Είναι πράγματα που τα παίρνουμε όλοι μας στο σπίτι. Δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν τρώει κοτόπουλο και κυρίως αυγά. Εγώ λοιπόν θέλω να δω εκεί που θα είναι στα ευρείας κατανάλωσης προϊόντα πόσο θα είναι η μείωση. Εκεί είναι και το στοίχημα.
1: Αυτό λοιπόν να δούμε και εκεί θέλουμε τη δική σας βοήθεια. Εάν πήγατε ήδη στο σούπερ μάρκετ, εάν είδατε προϊόντα με μειωμένη τιμή, εάν είδατε την ειδική σήμανση και αν τυχόν γράφει την προηγούμενη τιμή.
0: Σωστά.
1: Γιατί το κρίσιμο σημείο είναι αυτό. Ναι, είναι 1740 κωδικοί. Ναι, θα φτάσουν τους 2000 αυτοί οι κωδικοί το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Αλλά από εκεί και πέρα να έχουμε και το μέτρο σύγκρισης. Έχει πραγματικά λοιπόν υπάρξει μείωση ή δουλευόμαστε για άλλη μια φορά?
0: Α, είσαι όμως και εσύ δουλευόμαστε για άλλη μια φορά.
1: Δεν το λέω εγώ.
0: Δεν τρέπεσαι.
1: Όχι, δεν τρέπομαι, γιατί άκου τι είπε ο κόσμος χθες. Ο
0: οποίος... τον κόσμο να ακούσουμε ακριβώς.
1: Πήγε χθες λοιπόν στο σούπερ μάρκετ πρώτη μέρα εφαρμογής του μέτρου.
2: Σωστά το βρίσκω, αλλά ίσως οι πρώτες μέρες είναι γι' αυτό δεν τα έχουν ακόμη. Τα καπελάκια, οι πρώτες μέρες, ίσως αργότερα.
3: Λάτε ρε παιδιά, κοροϊδεύουν τον κόσμο τώρα. Τρελαθούμε.
4: Για την πτώση τιμών σε πάνω από 1000 κωδικούς, πώς τη βλέπετε?
5: Όλα είναι ένα φιάσκο. Γιατί και άλλες φορές είχαν πει και τίποτα δεν γίνεται. Είναι πολύ λίγο που δεν ανταποκρίνεται, ας πούμε, στις ανάγκες του λαού.
6: Μακάρι να γίνει αυτό, αλλά εγώ ότι το Σάββατο είδα ότι έβαζαν καινούργιες τιμές πάνω στα προϊόντα, προφανώς για να τα μειώσουν σήμερα και πάλι να μας κοροϊδέψουν ως συνήθως.
7: Κάθε φορά που πάω να ψωνίσω βλέπω παραπάνω στις τιμές, αλλά να το δούμε. Θα είναι καλό και για μας που είμαστε συνταξιούχοι και τα φέρνουμε δύσκολα βόλτα, θέλουμε να έχουμε μειώσεις, ειδικά στο κρέας, στα προϊόντα που είναι πρώτης ανάγκης για το σπιτικό μας.
0: Αυτό που είπα εγώ το είπε η τελευταία κυρία. Εμείς τι θέλουμε? Μειώσεις στα προϊόντα, στα είδη πρώτης ανάγκης που θέλουμε για το σπιτικό μας και στο κρέας. Γιατί τώρα θα πει κάποιος λαϊκίζει η Αμαλία. Υπάρχουν συνταξιούχοι και άνθρωποι και άλλοι άνθρωποι με συγκεκριμένο μισθό και χαμηλούς μισθούς που τρώνε κρέας πλέον μία φορά στις 10 μέρες. Μοσχάρι εννοώ, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε, όταν έχει φτάσει 20 και 21 ευρώ και 19. Λοιπόν, άρα τι θέλει ο κόσμος? Θέλει να παίρνει τα βασικά είδη, διατροφής και όχι μόνο ή πρώτης ανάγκης, σε καλύτερες τιμές, πιο φθηνά, γιατί δεν βγαίνει. Χθες είχες βάλει μια κυρία που έλεγε: έχω παιδιά, με το που μπαίνω στο σούπερ μάρκετ, το 50 ευρώ δεν φτάνει για τίποτα. Έτσι είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Και ο κόσμος, όπως άκουσες, είναι δύσπιστος, είναι επιφυλακτικός και με το δίκιο του, γιατί είχε ακούσει και το προηγούμενο διάστημα και άλλες πρωτοβουλίες, οι οποίες όμως στην πράξη δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα.
0: Έτσι.
1: Εγώ λοιπόν δεν βιάζομαι, θα περιμένω για να κρίνουμε και τη συγκεκριμένη
0: Σωστό.
1: Πρωτοβουλία και το συγκεκριμένο
0: θα
1: μέτρο.
0: Θα συμφωνήσω.
1: Αλλά όποιος έχει καεί, λέει, από το χυλό, φυσάει και το γιαούρτι.
0: Πρόσεξε τι λέει η Κατερίνα. Όταν γίνεται μια μείωση τιμών 9% σε προϊόντα ήδη αυξημένα κατά 200%, μάλλον υποτιμούν την νοημοσύνη μας. Παρεπιπτόντως, παραδόσεις. Εγώ θέλω γάλα αμυγδάλου ειδικό για να κάνω παπάρα τις καβουροδαγκάνες. Στα δύο δώρο μια ξεραχνιάστρα. Την καλημέρα μου, Κατερίνα από Πασαλιμάνη.
1: Καλά, η Κατερίνα θυμήθηκε εκείνες τις περίφημες ξεραχνιάστρες και τις καβουροδαγκάνες, οι οποίες είχαν μπει σε κάποια άλλη πρωτοβουλία πάλι. Να, αυτά τα οποία λέγαμε. Θυμάσαι εκείνη την πρωτοβουλία.
0: Πώς δεν θυμάμαι εγώ, δεν θυμάμαι
1: είχε
0: εγώ.
1: Μέσα και τις καβουροδαγκάνες.
0: Έχω μείνει ελέφαντα εγώ.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ο Γιάννης λέει: ευχαριστώ, παιδιά. Ξαναγύρισα σούπερ μάρκετ όταν άκουσα ότι μειώθηκε το μακιάτο. Αυτά λέει στον κόσμο. Αυτά λέει ο Καλαμαράκης στον κόσμο.
1: Η Κασιανή, παιδιά, τα βρήκε. Έκανε έρευνα στο πόσο κάνει.gr.
0: Γιατί θέλει να γυρίσει να πάρει μακιάτο.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό του έλειπε.
1: Και ο Βαγγέλης, καλημέρα. Θα ήθελα να πάω επίσκεψη σε εγκατάσταση άρμεξης αμυγδάλου και καρύδας με τα παιδιά μου. Θα το εκτιμήσω, λέει, αν έχετε κάποια διεύθυνση. Καλημέρα, τρελόπαιδα. Καλημέρα και σε σένα, Βαγγέλη.
0: Ο Δημήτρης λέει: καλημέρα, παιδιά. Σας ακούμε από Ζάρκο Τρικάλων. Ενώ μαζεύουμε αμύγδαλο, ο καρπός αμυγδάλου είναι από τις πιο καλές τροφές στην καλημέρα μας. Φυσικά. Και καλό φθινόπωρο να έχουμε για να συλλέξει ο κάμπος τις παραγωγές του. Δημήτρης, ο Δημήτρης λοιπόν, μαζί με κάποιους άλλους μας ακούνε από το Ζάρκο Τρικάλων. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου.
1: Καλή δύναμη.
0: Καλή δύναμη.
1: Καλημέρα και στην Ελένη. Πήξαμε, λέει, στα ροφήματα αμυγδάλου, βρώμης και τα λοιπά. Προσωπικά αποφεύγω τα κρέατα, σαλάμια και όλα τα υπόλοιπα. Μειώσεις που λέει, τα αυγουλάκια αυξήθηκαν. Έπαιρνα από γνωστή η αλυσίδα 30 αυγά. Πριν πουλούσαν στα 5 ευρώ και στη συνέχεια ανέβηκαν. Καλημέρα με υγεία και σε σένα, Ελένη, στη Θεσσαλονίκη.
0: Δεν υποτιμούμε το, το που λέει για τα ροφήματα, τα φυτικά. Ο Ιωσήφ δεν το λέει γιατί κάποιοι και εγώ πίνω ρόφημα φυτικό, γιατί με επηρεάζει το κανονικό γάλα. Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι πίνουν το γάλα το γελαδινό. Άρα εκεί πρέπει να δούμε τη μείωση. Αυτό εννοούμε. Τι παίρνει για τα παιδιά μας, τι παίρνουμε για τα παιδιά μας.
1: Ενδεχομένως και το πιο πιθανό είναι ότι θα υπάρχει.
0: Ναι. Αυτό
1: έτσι.
0: Λέω. Ο κόσμος λοιπόν αυτό περιμένει να δει. Λέω ότι δεν υπάρχει. Λέω να δεις το γιαούρτι, το γελαδινό, το πρόβιο, το γάλα, όλα αυτά, το τυρί του τόστ. Το ζαμπόν που το είδαμε μέσα και τη γαλοπούλα, που και αυτά είναι όταν έχεις παιδιά και εμείς τα τρώμε αυτά.
1: Απλά επειδή έχει καεί η γούνα μας, όπως λέγαμε νωρίτερα, Μαλία μου, γι' αυτό έχουμε ένα άγχος έτσι λίγο παραπάνω. Για παράδειγμα, όπως έστειλε μήνυμα νωρίτερα η Κατερίνα και ρωτούσε για τις καβουροδαγκάνες.
8: Καβουροδαγκάνες!
1: Και ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλει καβουροδαγκάνες. Ενδιαφέρεται για τις καβουροδαγκάνες. Να ακούσουμε όμως τι δήλωσε χθες και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Μίλησε στο Open, στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη και της Κατερίνας Παπακοστοπούλου. Να ακούσουμε λοιπόν την τοποθέτησή του για την πρωτοβουλία για τις μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ.
9: Τίθεται σε εφαρμογή η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών, η οποία μέχρι στιγμής αφορά 1740 προϊόντα, τρόφιμα, όλα τα βασικά τρόφιμα που μπαίνουν στο.
10: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
11: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
12: Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
13: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
14: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
13: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
14: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
13: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
14: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
13: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
14: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
13: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
14: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
13: Τηλέφωνο 26410 58 314.
14: Και στο τριχονίδατravel.gr.
13: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
15: Τα
8: παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
15: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410 26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
16: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και αυθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
17: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
18: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
17: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
18: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410 29 924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
17: ΣΑΕΚ Τομή.
18: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
19: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
20: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα.
21: Κάθε ώρα
20: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
21: Energy.
20: 94,2.
22: Κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου. Μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω. Θα σας πάω κοπίδια.
23: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
24: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
25: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
24: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
26: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
27: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Τροχαίο δυστύχημα με τρεις νεκρούς στα ξημερώματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας έπειτα από σφοδρή σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών. Τη ζωή τους έχασαν οι δύο οδηγοί καθώς και μία ακόμη κοπέλα. Ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών και μία κίνωση ανέβρεσης νεκρού ασκήθηκε κατά των συλληφθέντων στην Κυψέλη για το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα. Θα απολογηθούν αύριο. Η Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα που υπεγράφει χθες στο Τελαβίβ αποτελεί άμεση συνέχεια της συμμαχίας της Ανατολικής Μεσογείου, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Περισσότερα στο real.gr. Δύο νεκροί ανάμεσα τους, η δράστης και ένας σοβαρά τραυματισμένος, είναι ο απολογισμός επίθεση με μαχαίρι στην Times Square της Νέας Υόρκης.
0: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
27: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί σε Αθήνα και Λάρισα, 27 στη Θεσσαλονίκη, 29 στα Χανιά.
2: Μιντέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
27: Πολύ αυξημένη στον Κύφισο από Περιστέρια Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίου Αναργύρου ως Μοσχάτο στην Αθήνα, από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά, λόγω σύγκρουση φορτηγού με μοτοσυκλέτα στο ύψος της λίμνης Κουμουνθούρου, στην άνοδο του Καρέα, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, ανατμήματα σε Κυφσίας, Μεσογείων, Συγκρού, Κατεχάκη, Αλεξάνδρας, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης.

0: στους 97,8.
1: Στάσου, Μίγδαλα! Στάσου! Στάσου, μην τρέχεις!

0: 4 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8.
1: Στάσου μίγδαλα! Στάσου! Στάσου, μην τρέχεις!
2: Φαγώθηκες με τα μίγδαλα σήμερα.
0: Από τη Γερμανία.
2: Φαγώθηκες με τα μίγδαλα σήμερα.
0: Στάσου, θέλω να σου δώσω γάλα αμυγδάλου.
2: Ωραίο, μ' αρέσει εμένα, δώσω χωρίς σάχαρη. Το πεινώ.
0: Παιδιά, είχε και στο Βελανίδι γάλα αμυγδάλου. Μεγάλωσε μεγάλα αμυγδάλου.
2: Εγώ μάζευα αμυγδάλα στο Βελανίδι. Είχαμε αμυγδαλιές.
0: Εσύ και η Σούλα πάνω από τη Θεσσαλονίκη που θέλει γάλα γαϊδούρας.
2: Ναι.
0: Καλημέρα, Σούλα.
2: Καλημέρα, Σούλα μου, καλημέρα. Καλό μήνα και στον Αβραάμ από τη Θεσσαλονίκη, το φίλο μας. Να σε καλά,
0: Αβραάμ.
2: Να σε καλά, Αβραάμ.
0: Καλημέρα, φίλε, και στον Αλέξανδρο στην Ολλανδία που λέει: ζω στην Ολλανδία, θέλω να κατεβάσω την εφαρμογή πόσο κάνει, αλλά δεν μπορώ. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Η τιμή λέει σε ένα κιλό κιμά, ανάμεικτο, χοιρινό και μοσχαρίσιο, είναι στα 8,50 σε Ολλανδικό σούπερ μάρκετ. Ποια είναι η τιμή στην Ελλάδα για ένα κιλό κιμά ανάμεικτο, ξέρεις?
2: Δεν το ξέρω το ανάμεικτο.
0: Δεν το ξέρω το ανάμεικτο.
2: Όμως το 18-19 το μοσχαρίσιο και κάπου 8-9-10 το χοιρινό. Χοιρινό κιμά, αν το βάλει πάνω από 15 ευρώ θα είναι σίγουρα. 13-14 και ανάλογα και την αναλογία. Ναι, μισό-μισό κάπου εκεί πηγαίνει. Πάντως πόσο είπε στην Ολλανδία.
0: 8,50.
2: Αποκλείεται στην Ελλάδα 8,50.
0: Θα επιστρέψουμε στα θέματα της ακρίβειας, γιατί πέρα από τα τρόφιμα και τις μειώσεις στα σούπερ μάρκετ και για τα άλλα προϊόντα, έχουμε και τα καύσιμα.
2: Ναι, και τα καύσιμα και την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο, θα το ξαναπώ.
0: Όλα μαζί, παιδιά.
2: Όλα
0: έρχονται,
2: μαζί.
0: Όλα μαζί. Δηλαδή με το που μπήκε ο Σεπτέμβρη.
2: Που υπάρχει και στο.
0: Ναι, είδα και πριν την ανάφλεξη. Ναι.
2: Παιδί μου, έχουμε πόλεμο, το έχεις καταλάβει.
0: Τα τελευταία 5-6 χρόνια δεν καταλαβαίνω και τίποτα άλλο. Ναι. Δηλαδή, από την πανδημία και μετά δεν έχουμε πάρει ανάσα. Ναι, καταλαβαίνω, υπάρχει ένας πόλεμος Ρωσία-Ουκρανία που συνεχίζεται για. Πάμε για τον 5ο χρόνο, το καταλαβαίνω. Υπάρχει ένας πόλεμος, αλλά ταυτόχρονα υπήρχαν και οι Χούθοι, υπήρχε και η ανομβρία, υπήρχε και η δυσκολία στις μετακινήσεις και όλα τα υπόλοιπα. Δεν έχουμε πάρει ανάσα τα τελευταία 5-6 χρόνια, δηλαδή έλεος. Τώρα σιγά σιγά, αφού μπαίνει ο Σεπτέμβρης, πάμε για να ανοίξουν και τα σχολεία. Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξη και ντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει για την επιστροφή στην τάξη. Πώς τα λέω, άτιμος, κάνω και ρήμα, δεν με προσέχεις, κάτζου, έχεις πέσει με τα μούτρα στα social media και βλέπεις το βίντεο που μας ανέβασε ο Χρήστος Στάις.
2: Σε προσέχω, εγώ δεν σε προσέχω.
0: Καθόλου δεν με προσέχεις. Mm. Γιατί σήμερα λοιπόν που είναι 1η Σεπτέμβρη, σε εφαρμογή και το σχέδιο της ομάδας Κόμβος αυτό για την είναι. Αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος.
3: Κόμβος λέω.
0: Είναι ο περίφημος Κόμβος λοιπόν, για τον οποίο είχαμε συζητήσει πολύ όλο το προηγούμενο διάστημα. Ναι. Από σήμερα μπαίνει στη ζωή μας.
2: Θα τη βλέπουμε δηλαδή την ομάδα Κόμβος στους δρόμους.
0: Ακριβώς.
2: Στις ώρες αιχμής. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Ακριβώς.
2: Γιατί χθες είχε κίνηση. Έτσι, που κυκλοφοριούσε.
0: Χθες λοιπόν.
2: Γινόταν χαμός.
0: Ήταν η πρώτη μέρα που συνάντησα κίνηση στην κάθοδο της Κηφισίας, στο ύψος των Αμπελοκήπων. Κόλλησα για πρώτη φορά 5 λεπτά. Και λέω, ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν, 31 Αυγούστου. Και όμως, παιδιά, άρχισαν να φαίνονται τα πρώτα σημάδια.
2: Ναι,
0: και η Αμαλία συνάντησε ιδιαίτερη κίνηση στον Κηφισό το απόγευμα. Από σήμερα, λοιπόν, η ομάδα Κόμβος θα βρίσκεται στους δρόμους για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα με το μποτιλιάρισμα, έχοντας σαν όπλα τα drones, τις κάμερες και την AI, την τεχνητή νοημοσύνη.
2: Όλα αυτά θα βοηθήσουν στο να τις ώρες αιχμής να είναι καλύτερη εικόνα της κίνησης.
0: Έτσι λένε.
2: Α, έτσι λένε, μάλιστα. Εντάξει.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, μη βιαζόμαστε να το κρίνουμε και αυτό, να περιμένουμε να το δούμε στην πράξη. Δηλαδή ναι. Πώς θα λειτουργήσει. Είναι το νέο επιχειρησιακό σχέδιο Κόμβος της ελληνικής αστυνομίας. Σε συνδυασμό με το σύστημα Traffic Commander, το οποίο ξεκίνησε σήμερα επίσημα τη λειτουργία του και έχει στόχο την άμεση αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και την αντιμετώπιση του μποτιλιάρισματος.
2: Πάντως ο Δημήτρης, ο φίλος μας, αυτό, που σου στείλε το λάδι ο Δημήτρης είναι και λέει ότι
0: καλημέρα,
2: σήμερα
0: Δημήτρη.
2: Είναι πολύ χειρότερα από πλευράς κίνησης. Καλό μήνα Δημήτρη.
0: Καλό μήνα και εσύ.
2: Βλέπεις που. Και δεν έχουν ανοίξει τα σχολεία αυτό που είπες.
0: Φανταστού έχει να γίνει από τις 11 Σεπτεμβρίου και μετά. Αποτελείται λοιπόν από 140 εκπαιδευμένους αστυνομικούς, mm. οι οποίοι θα κινούνται διαρκώς με 28 ή και περισσότερα δίκυκλα και γέρανους στους δρόμους του λεκανοπεδίου. Θα είναι 235 οι κάμερες, 15 τα drones με 7 χειριστές και θα χρησιμοποιεί δεδομένα από το Google Maps και την τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό των καθυστερήσεων σε πραγματικό χρόνο. Να βλέπουν λοιπόν πού είναι η καθυστέρηση, ώστε να υπάρχει και η αντίστοιχη παρέμβαση. Μόλις εντοπίζεται λοιπόν ένα έκτακτο περιστατικό ή μποτιλιάρισμα, οι ειδικοί κλειστές επεμβαίνουν άμεσα στο σημείο για την αποκατάσταση της ροής των οχημάτων. Όπως καταλαβαίνεις, η έμφαση θα δοθεί στα σημεία που αντιμετωπίζουν συνήθως τα μεγαλύτερα προβλήματα, όπως είναι ο Κηφισός, όπως είναι η λεωφόρος Αθηνών, όπως είναι η λεωφόρος Χιστού, αλλά και άλλες κεντρικές λεωφόροι και δρόμοι των Αθηνών.
2: Εγώ στον Κηφισό θέλω να δω τι θα γίνει. Γιατί εχθές το κακός χαμός γινόταν και στον Κηφισό. Και στον Κηφισό, πραγματικά, και το απόγευμα που κατέβηκα τον Κηφισό, γινόταν χαμός. Εκεί λοιπόν να δούμε αν αυτή η ομάδα κόμπος καταφέρει να μειώσει την ταλαιπωρία των οδηγών. Γιατί φτάνουν στη δουλειά τους με τα νεύρα τσαντάλια οι άνθρωποι κάθε πρωί.
0: Από σήμερα λοιπόν εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία και μακάρι να έχει αποτελέσματα το έργο της ομάδας Κόμβος.
1: Κόμβος λέω.
0: Κόμβος λέμε, όπως λέμε θυμάρια.
2: Ναι.
0: Και επειδή λέμε λοιπόν για τα προβλήματα στην κίνηση, στην κυκλοφορία στους δρόμους,
2: έχουμε τον Παναγιώτη Βολάνη να μας δώσει την εικόνα στους δρόμους της Αθήνας. Έλα Παναγιώτη μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλό μήνα. Η εικόνα είναι πολύ φορτωμένη, το έχουν αντιληφθεί και ακροατές, πολύ σωστά. Ξεκινάμε με το μποτιλιάρισμα που επικρατεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο λόγω σύγκρουσης δικύκλου με φορτηγό στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου στη δεξιά λωρίδα. Να ενημερώσουμε κιόλας ότι έχει τραυματιστεί ο μοτοσυκλετιστής. Αυξημένη κίνηση και στο ρεύμα εισόδου της Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στον Κηφισό, στην Άνοβα από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο αλλά και από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο. Απροσπέλαστο είναι το ρεύμα της Γρηγορίου Λαμπράκη από Κορυδαλό μέχρι τη συμβολή της Πέτρου Ουράλη με τον Κηφισό στο ύψος του Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος. Στην Ομόνια, πυκνή ροή σε Πειραιώς, Μάρνη και Σταδίου. Πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας.
2: Φτάνει, Παναγιώτη.
3: Είναι αρκετά ακόμη.
2: Ακόμη, μάλιστα.
3: Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από τον Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται ανατμήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, στο Φυσίο και στα δύο ρεύματα στο Φάλιρο. Και με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Με πόση υπομονή να οπλιστούν οι άνθρωποι.
2: Πες μου τώρα εσύ έτσι.
0: Από την 1η του Σεπτέμβρη. Δηλαδή πραγματικά είναι 1η του μήνα, 1η Σεπτεμβρίου. Και είναι τέτοια η κίνηση. Δηλαδή τι θα γίνει από τις 11 και μετά όταν θα ανοίξουν και τα σχολεία. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Βέβαια δεν υπάρχουν ευχάριστα από τα όσα συμβαίνουν στους δρόμους.
2: Όχι.
0: Γιατί η μέρα δεν ξημέρωσε καθόλου καλά, καθώς έγινε γνωστή η είδηση νωρίς το πρωί για ένα θανατηφόρο τροχαίο το οποίο σημειώθηκε τη νύχτα, λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.
2: Τι άνθρωποι, έχασε τη ζωή τους.
0: Ακριβώς. Είχαμε τη σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών. Με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Τρεις νεκροί από σύγκρουση δύο μηχανών. Λεωφόρο Αλεξάνδρας και Μουστοξίδη. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ακόμα πώς σημειώθηκε η συγκεκριμένη σύγκρουση, αλλά δυστυχώς τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το τραγικό τροχαίο δυστύχημα.
2: Τρεις άνθρωποι νεκροί στο δρόμο.
0: Λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Πραγματικά άλλη μια τραγωδία στους δρόμους. Δηλαδή, τι να πει τώρα, δύο μοτοσυκλέτες, μία η ώρα τη νύχτα, να συγκρούεται η μία με την άλλη και να φεύγουν τρεις άνθρωποι από τη ζωή. Και φυσικά έχουμε και τα δυσάρεστα με τη φρικιαστική αυτή υπόθεση στην Κυψέλη.
2: Εκεί τα πράγματα είναι, δεν ξέρω αν το χωράει ανθρώπινος νους. Αυτά που οι ρεπόρτερ δίνουν τις πληροφορίες, ότι οι άνθρωποι αυτοί αλλάζαν σπίτι κάθε 2-3-4 μήνες και μεταφέραν και το έμβριο που το είχαν καταψύξει. Σκότω το έμβριο, λέω, το μωρό. Δεν μπορώ, χάνω τα λόγια με το μωρό το οποίο το είχαν σκοτώσει. Το είχαν βάλει στην κατάψυξη και το μετέφεραν σε σακούλα.
0: Εγώ το άκουσα αυτό, παιδιά, από το Θεοδόση Πάνο. Έδωσε το ρεπορτάζ νωρίτερα.
2: Απίστευτο.
0: Στον Γιώργο Παγάνη και την Κασιανή Βραχά, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Είπε λοιπόν ότι αυτό το βρέφος το είχαν δολοφονήσει, γιατί σύμφωνα με τα στοιχεία της ιατροδικαστικής έκθεσης έχει δεχθεί περισσότερες από 10 μαχαιριές στην πλάτη. Και ότι αυτό το μωρό, λοιπόν, αυτό το βρέφος, το είχαν μέσα σε μια ισοθερμική τσάντα, αυτή την οποία παίρνουμε δηλαδή από τα σούπερ μάρκετ για να μεταφέρουμε κατεψυγμένα προϊόντα, και το μετέφεραν από σπίτι σε σπίτι, το οποίο νίκιαζαν, πήγαιναν να μείνουν. Μια ιστορία αλόκοτη. Ένας 43χρονος, λέει, Έλληνας, μια Γερμανίδα σύντροφός του, ένας 26χρονος Αφγανός, μια 15χρονη που είναι έγκυος, δύο ανήλικα αγοράκια.
2: Αυτό θα έλεγα τώρα.
0: Με αφροδίσια νοσήματα.
2: Βρέθηκαν τα πάντα από ναρκωτικά, ό,τι μπορεί να υπάρχει, λέει. Ό,τι μέσα στο διαμέρισμα.
0: Τι
2: αυτό.
0: Ιστορία είναι αυτή.
2: Δεν ξέρω, τα παιδάκια αυτά τα καταλαβαίνεις τι ζούσανε.
0: Πραγματικά δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να το συλλάβω.
2: Και
0: δηλαδή,
2: δεν καταλαβαίνω γιατί δεν δείχνουμε τα πρόσωπα των συγκεκριμένων. Γιατί δεν δείχνουν τα πρόσωπά του. Το συγκεκριμένο, μιλάω για του συγκεκριμένου. Αυτά είναι κτίνη. Είναι.
0: Ναι, δεν μπορώ να φανταστώ ποια μπορεί να είναι η τιμωρία τους.
2: Ούτε εγώ μπορώ να φανταστώ, ειλικρινά
0: δηλαδή,
2: το λέω.
0: Δηλαδή, όταν έχουν δολοφονήσει ένα βρέφος, όταν έχουν κάνει όσα έχουν κάνει σε ανήλικα
2: τώρα
0: παιδιά και όλα τα υπόλοιπα, τα οποία βέβαια θα τα βρει η έρευνα που διεξάγεται αυτή τη στιγμή. Αλλά εγώ σου λέω, δυσκολεύτηκα να συλλέξω και να αφομοιώσω τις πληροφορίες που μετέδωσαν οι συνάδελφοι από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Για να καταλάβω
2: μου
0: τι έχει γίνει.
2: Δεν μπορώ, ειλικρινά, να σκεφτώ ότι μπορεί να άνθρωποι να φέρονται έτσι σε παιδιά. Τι κάνει στον εαυτό σου, κάνει ό,τι θέλει στα παιδιά. Και τι γινόταν σε αυτό, το σπίτι. Με υπολογιστές, με κάμερες και τι ψάχνουν, λέει. Ψάχνει η αστυνομία διάφορα.
0: Κανονικά, εγώ θα έλεγα τώρα ποια και είναι
2: εγώ,
0: η ποινή που τους χρειάζεται.
2: Το πω, εντάξει, αλλά το είπα εσένα,
0: κατευθείαν. Σέβομαι το δημόσιο μικρόφωνο το οποίο έχουμε.
2: Ναι, Γιώργο μου, γι' αυτό που λες για το point system στα social media, δεν το ξέρω. Μην ακούτε τα πάντα και διαβάζετε και τα πιστεύετε όλα αυτά που ακούτε. Λοιπόν, μην τα ακούτε όλα. Αλλά θα γιατί μας στείλαν και χθες μηνύματα για ένα που υπάρχει. Δεν θέλω να πω βιντεάκι στο ότι όταν χρωστάμε θα σου κόβουν το. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μην λέμε πράγματα που δεν ισχύουν.
0: Καλημέρα και στον Παύλο. Κυριακή απόγευμα, λέει, στην Κηφισίας, η οποία μόνο άδεια δεν ήταν. Οι περισσότεροι έτρωχαν σαν τις μύγες. Ούτε όρια, ούτε κάμερες, ούτε άλλοι οδηγοί στον δρόμο. Είναι πάρα πολύ κακό αυτό. Καλημέρα και σε σένα, Παύλο, και καλό μήνα. Λοιπόν, πάμε. Διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
4: Real FM. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
4: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
6: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
7: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
6: Ο μισθός δεν φτάνει.
7: Απλησίαστα τα ενίκια.
6: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
7: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5/9, 6 το απόγευμα στο άγαλμα βενζέλου.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Real FM. Πιστεύω ότι ο αυτός σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παντελή, ο οποίος ρωτάει για το τι θα πρέπει να περιμένουν οι πολίτες να ακούσουν στην ΔΕΘ. Ενδιαφέρεται σαν ελεύθερος επαγγελματίας και σαν οδηγός ταξί. Θα τα πει η Αμαλία, γιατί έχει νεότερες πληροφορίες. Θέλεις να τα πεις τώρα ή να τα πεις σε λίγο?
1: Όχι, θα τα πούμε την επόμενη ώρα. Θα
0: την επόμενη
1: και
0: ώρα.
1: Εκπλήξεις. Ναι.
0: Οκ, okay, θα τα πει λοιπόν αναλυτικά η Αμαλία.
1: Ναι, πρόσεξε τη λέει ο Θέμης. Καλημέρα και καλό μήνα, παιδιά. Χαμός έξω από κίνηση. Πού είναι ο κόμβος? Γίνεται χαμός έξω τελικά, έτσι. Αυτό που μας έλεγε ο Παναγιώτης, έχει πάρα πολύ κίνηση. Καλημέρα και καλό μήνα, παιδιά. Χαμός έξω από κίνηση. Πού είναι ο κόμβος? Γίνεται χαμός έξω.

0: προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας είναι το δημογραφικό.
1: Νομίζω είναι από τα, ίσως το σοβαρότερο πρόβλημα. Και όταν έρχεσαι και ερχόμαστε αντιμέτωποι με στατιστικά στοιχεία και αριθμούς, πραγματικά είναι ανατριχιαστικό.
0: Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα στοιχεία, τα τελευταία 10 χρόνια ο αριθμός των μαθητών της πρώτης δημοτικού έχει μειωθεί κατά 30.000. 30.000 λιγότερα πρωτάκια από το 2016 στο 2026.
1: Αυτό δείχνει απλώς ότι δεν υπάρχουν γεννήσεις.
0: Φυσικά δεν υπάρχουν γεννήσεις.
1: Γιατί?
0: Αν σκεφτείς ότι τα πολλά προηγούμενα χρόνια οι γεννήσεις ήταν περισσότερες από 100.000 και το 2024 για παράδειγμα οι γεννήσεις στη χώρα ήταν 68.000, δηλαδή 32.000 λιγότερες, μπορεί εύκολα κανείς να καταλάβει γιατί έχουμε οδηγηθεί σε αυτό το σημείο. Βέβαια το συζητάμε τόσα χρόνια.
1: Ναι, αλλά δεν βλέπω κανένα σχέδιο.
0: Εγώ δεν βλέπω κάποιο αποτέλεσμα.
1: Ακριβώς. Μόνο στην Ήπειρο λέει δεν θα ανοίξουν 33 σχολεία λόγω έλλειψης μαθητών. Και μια περιφέρεια, και αναφέρομαι στην Ήπειρο, δεν είναι οποιαδήποτε περιφέρεια, έτσι. Να μην ανοίγουν 33 σχολεία γιατί δεν υπάρχουν μαθητές. Και στην Ηλία, στα μέρη μου, στα μικρά χωριά όπως είναι το δικό μου, δεν υπάρχει παζά. Έχει κλείσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια το σχολείο. Κάποτε το σχολείο, το δημοτικό που υπήρχε. Το θυμάμαι γιατί ήμουν ένα παιδάκι που πήγαινα τα καλοκαίρια. Έσφιζε από ζωή. Και τώρα σε όλα τα χωριά δεν υπάρχουν και πάνε τα παιδιά το πρωί, πάνε στο πιο μεγάλο χωριό εκεί που παραμένει το δημοτικό. Πραγματικά είναι αποθαρρυντική εικόνα, απογοητευτική και προβληματική. Πρέπει να μας προβληματίσει αυτό. Και ο Ιωσήφ καλά έκανε και έφερε το θέμα εδώ, γιατί πόσο είπε, 33.000 παιδιά.
0: Είναι 30.000 παιδιά τη δεκαετία. Την τελευταία μόνο τριετία έχουν χαθεί οι περίπου 20.000 μαθητές. 20.000 λιγότεροι μαθητές μέσα σε 3 χρόνια. Οι 3.000 από αυτούς είναι στη Θεσσαλία μόνο. Μόνο η Θεσσαλία έχει 3.000 λιγότερους μαθητές τα 3 τελευταία χρόνια και οι πολίτες εκφράζουν την αγωνία τους.
2: Μέσα σε 6 χρόνια οι μαθητές έχουν μειωθεί κατά 150 τουλάχιστον.
3: Τελειώσανε.
4: Ερημούν,
3: ναι. Μας τραβάνε, δηλαδή, μας τραβήξαν οι πόλεις.
4: Στην τριετία πόσο χάσαμε?
5: Στην τριετία έχουμε 3.582 μαθητές.
6: Έχουμε 500 λιγότερα νήπια σε επίπεδο Θεσσαλίας.
7: Ο νομός μας έχει υποστεί δύο μεγάλες φυσικές καταστροφές, του Ιαγό και του Τάλεν. Άρα αρκετά ζευγάρια εγκατέλειψαν το νομό μας και σηκωθήκαν και φύγαν.
8: Τελευταία νηπιαγωγός ήταν η γυναίκα μου. Λοιπόν, τα παιδάκια που ήταν αυτά φύγαν και το δημοτικό έκλεισε.
0: Κλείνουν τα δημοτικά, κλείνουν τα νηπιαγωγεία, κλείνουν τα γυμνάσια.
1: Και άκουσα ο κύριος που μιλούσε και λέει ότι λόγω του ότι η Θεσσαλία έχει πληγεί.
0: Βέβαια.
1: Σοβαρά από και από τον Ιαννό και από τον Ντάνιελ, φύγαν πάρα πολλά νέα ζευγάρια. Φύγαν από την περιοχή,
0: μα
1: πήγαν αλλού.
0: Πώς θα μείνουν?
1: Πώς θα μείνουν όταν υπάρχουν και κίνητρα και δεν δίνονται και πράγματα που πρέπει να δοθούν. Άρα αυτό πρέπει να το δούνε. Όχι εμείς, οι κυβερνώντες πρέπει να το δούνε.
0: Οι κυβερνώντες λοιπόν πρέπει να το δούνε και πρέπει να το έχουμε δει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ακριβώς.
1: Συνολικά οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου. Δεν είναι το δημογραφικό, δεν αφορά μόνο την παρούσα κυβέρνηση, την προηγούμενη, την προπροηγούμενη. Αφορά την κοινωνία, την ελληνική, τη χώρα.
0: Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα αυτή τη στιγμή. Εγώ θα συμφωνήσω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία, αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα συνολικά του δυτικού κόσμου.
1: Ναι, γιατί ο Θάνος μας ψέγει ότι δεν λέμε ότι η γενικότητα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά.
0: Όχι, ισχύει.
1: Ισχύει
0: αυτό.
1: Εμείς λέμε τη χώρα μας όμως.
0: Ναι, ναι, ναι. Ισχύει. Είναι σε όλο το δυτικό κόσμο πλέον αυτό το μεγάλο πρόβλημα, αλλά εμείς μιλάμε τώρα για την Ελλάδα.
1: Ακριβώς.
0: Η οποία συρρυκνώνεται. Όπως και να το κάνουμε, η χώρα συρρυκνώνεται. Λιγότερες γεννήσεις, λιγότερα παιδιά, κλείνει το ένα σχολείο μετά από το άλλο. Η Υπουργός Παιδείας, η Σοφία Ζαχαράκη, αναφέρθηκε στο θέμα χθες.
9: Το έσχατο μέτρο που κάθε φορά προτιμάται και πάντα εντός του νομοθετικού πλαισίου.
10: Δηλαδή.
9: Ποτέ δεν συγχωνεύεται ένα σχολείο ή κάποια τμήματα ή δεν υπάρχουν υποβασμοί σχολείων, δηλαδή από ένα εξαθέσιο να πάει τετραθέσιο, αν δεν έχει μειωθεί αντίστοιχα. Και επαναλαμβάνω, ως έσχατο μέτρο, ο αριθμός των παιδιών. Τα τελευταία 10 χρόνια είχαμε 30.000 παιδιά λιγότερα εγγεγραμμένα στην πρώτη δημοτικού.
11: Energy. Energy. Energy. 94,2.
12: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων.

0: Smooth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
1: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
2: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
2: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
1: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301891 και στο mechanica.pavlate.gr.
3: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, αποκλείεται.
4: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
5: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας. Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685.
6: Η ώρα είναι 9. Δυναμώνουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
7: 100% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
8: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta.

0: Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
1: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM. Η ώρα είναι 9.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε.
7: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
15: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Φοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφσό από Εγάλεως, Νέα Φιλαδέλφια και Παγίους Αναργύρους μέχρι Περιστέρη. Στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά λόγω σύγκρουση φορτηγού με μοτοσυκλέτα στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Καθυστέρηση σημαίνονται επίσης ανατμήματα σε Κυφσίας, Μεσογείων, Συγκρού, Κατεχάκη, Αλεξάνδρας, Ποσειδώνος, Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μεταμόρφωση, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Τροχαίο δυστύχημα με τρεις νεκρούς σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας έπειτα από σφοδρή σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών. Τη ζωή τους έχασαν οι δύο οδηγοί, ένας άνδρας και μια γυναίκα, καθώς και μια ακόμη κοπέλα. Ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών και μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού ασκήθηκε κατά των τριών συλληφθέντων στην Κυψέλη για το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα. Θα απολογηθούν αύριο. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, το μωρό είχε δεχθεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα που υπεγράφει χθες στο Τελαβίβ αποτελεί άμεση συνέχεια της Συμμαχίας της Ανατολικής Μεσογείου και μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της χώρας του, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Νέες απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Θα τους πλήξουμε σφοδρά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Με σκληρά αντίπεινα απειλεί η Τεχεράνη. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε νέες ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο και τις γύρω περιοχές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δύο νεκροί ανάμεσά τους, η δράστης και ένας σοβαρά τραυματισμένος, είναι ο απολογισμός επίθεσης με μαχαίρι στην Times Square της Νέας Υόρκης. Η γυναίκα τραυματίστηκε θανάσιμα από αστυνομικά πυρά.
14: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
16: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
17: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
18: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Στον δεύτερο γύρο του Αμερικανικού Open προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, επικρατώντας με 3-1 σετ του Αρτούρ Φις. Επόμενος αντίπαλος, ο Λόιτ Χάρις. Πρεμιέρα σήμερα στη διοργάνωση για την Μαρία Σάκαρη που θα αντιμετωπίσει στις 6 την Ρόμπιν Μοντγκόμερι. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά αίθριος, πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εντάξει, παιδιά, πού να μας βλέπατε, έτσι. Πού να μας βλέπατε.
1: Είμαστε απίθανοι.
0: Λέει ο Σαπρανίδης τώρα. Αυτά έπρεπε να τραβήξει βίντεο ο Χρήστος ο Στάης και να ανεβάσει στα social του Real Group. Γιατί χορεύουμε λίγο, έχουμε μπει σε ρυθμό τσατσά.
1: Ναι.
0: Γιατί είμαστε και οι δύο του χορού, έχουμε εδώ ρυθμό
1: πάρα
0: μέσα
1: μας. Ναι.
0: Τον έχουμε καταπιεί και δεν τον έχουμε χωνέψει.
1: Τι δεν έχεις χωνέψει το ρυθμό, γι' αυτό κουνιέσαι ολόκληρος.
0: Ακριβώς, είναι μέσα μου, ακόμα,
1: είναι
0: με ενοχλεί. Γι' αυτό.
1: Σιγοβράζει, για να δω κάτι. Μια κοκκιλίτσα λίγο έπεσε.
0: Όχι λίγο.
1: Δεν λες κυλίτσα, βέβαια.
0: Όχι λίγο.
1: Λες μπάκα, πατσοκυλιά.
0: Αμάν ρε Αμαλία, την έχεις ματιάσει δηλαδή, ρε κορίτσι μου.
1: Ναι.
0: Ρε κορίτσι μου, με έχεις ματιάσει πια δηλαδή. Και όχι τίποτα άλλο.
1: Υπάρχει μια φίλη που μου είχε στείλει εκεί που λέει ότι η κυλίτσα είναι στοιχείο τι, κυριαρχίας.
0: Κυριαρχίας.
1: Ναι. Σε μια φιλή εκεί, δεν ξέρω.
0: Εκεί, σε αυτή τη φιλή, Ανίκο.
1: Άμα
0: έχεις φαγωθεί πια με την κυλίτσα μου.
2: Οι άντρες με κυλίτσα είναι σαν καραμελίτσα και τους αγαπάω.
0: Φάει τη σκόνη μου. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα σε όλους.
3: Στάσου Μίγδαλα, στάσου. Στάσου, μην τρέχεις. Στάσου μωρέ, στάσου μωρέ, μην τρέχεις σου λέω. Θέλω να σου δώσω Μίγδαλα. Τι τρέχεις. Στάσου, πέσε τη βούρτσα. Στάσου.
1: Η βούρτσα είναι στις μειωμένες τιμές.
0: Όχι, η βούρτσα δεν είναι. Τα μίγδαλα όμως και το γάλα αμυγδάλου είναι στις μειωμένες τιμές. Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Είναι το ρόφημα αμυγδάλου λοιπόν στις μειωμένες τιμές που βρίσκονται από χθες στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Γιορτάστε το.
1: Πίνετε γάλα αμυγδάλου που κάνει και καλό.
0: Σαν την κάτζου, παιδιά. Θα γίνετε σαν την κάτζου.
1: Μην το λες έτσι. Το λες με έναν τρόπο. Δεν μ' αρέσει καθόλου έτσι όπως το λες.
0: Γι' αυτό οι ακροατές μας είναι χαρούμενοι σήμερα.
1: Γιατί?
0: Επειδή άκουσαν ότι στην πρωτοβουλία αυτή συμμετέχει και το ρόφημα αμυγδάλου.
4: Πείτε μας τη γνώμη σας για τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση. Α, πρόκειται για καταπληκτικά μέτρα. Δηλαδή είσαστε ευχαριστημένοι. Ευχαριστημένοι δεν λέει τίποτα. Είμαστε ευτυχισμένοι. Ευτυχισμένοι.
0: Χάρη κλείνει ένα και μοναδικό all time classic.
1: Έτσι.
0: Κολλάει για όλα τα μέτρα διαχρονικά από τη δεκαετία του 80 μέχρι και σήμερα, Αμαλία μου.
1: Ακριβώς.
0: Α, και επειδή λέω για τη δεκαετία του 80 και επειδή λέμε για την πρωτοβουλία μείωσης των τιμών που περιμένουμε να δούμε για να την κρίνουμε.
1: Βεβαίως.
0: Είπαμε 1740 προϊόντα
1: πρωτοβουλία.
0: Με μία μείωση τιμών κατά μέσο όρο 9,5.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε να δούμε αν υπάρχει λοιπόν η ειδική σήμανση που αναγράφεται η προηγούμενη τιμή. Αλλά επειδή μιλάμε λοιπόν για τα θέματα της ακρίβειας, πρόσφατα τώρα μέσα στο καλοκαίρι βγήκε μια έρευνα που έκανε τη σύγκριση με τη δεκαετία του 80.
1: Α, μάλιστα.
0: Και τις ημέρες
1: ναι,
0: μας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί λοιπόν σαν μέτρο σύγκρισης δεν υπάρχει το νόμισμα ή κάτι άλλο.
1: Τι άλλο.
0: Μονάδα σύγκρισης είναι το πιτόγυρο.
1: Δεν είναι μονάδα σύγκρισης το πιτόγυρο.
0: Βεβαίως.
1: Πώς δεν είναι.
0: Την παρουσίασε λοιπόν αυτή την έρευνα ο φίλος μας ο Γιάννης Χατζησαλάτας στο Open, εκεί όπου έδωσε τα στοιχεία σχετικά με τη δεκαετία του 80 και με το 2026.
5: Πιτόγυρα χάσαμε από το 1985. Εργαζόμενος που μείνεται με το κατώτατο μισθό, λοιπόν, τι μπορεί να αγοράσει παλιά, τι αγοράζει σήμερα.
6: Α, ναι, ωραίο.
5: Το 1985 αγόραζε 482 πιτόγυρα. Ανέβηκε το 1998 στα 597 και πλέον το 2026 μεταβίας αγοράζει 165 πιτόγυρα.
1: Απίστευτο, παιδιά, έτσι. Καταλαβαίνεις
0: τι σου λέω.
1: Που εγώ δεν καταλαβαίνω.
0: Το 1985 ήμασταν κοντά στα 500 πιτόγυρα ο καθένας. Και τώρα έχουμε πέσει στα 187. Κατάλαβες.
1: Δείκτης πιτόγυρο.
0: Γιατί το 1985 λοιπόν τρώγαμε πιτόγυρο και το ευχαριστιόμασταν.
7: Αχ, Πασόκ, ωραία χρόνια. Ωραία, ωραία.
1: Σοκάρα, Πασοκάρα.
0: Έχεις καμιά αντίρρηση?
1: Όχι.
0: Γιατί έτρωγες 500 πιτόγυρα, έτρωγες δεκαετία το 80 με την Πασοκάρα.
1: Έτσι.
0: Και όχι μόνο αυτό τώρα που το λέμε.
1: Από τότε σου μείνει κοιλιά μάλλον. Ναι,
0: επειδή πιάσαμε την κουβέντα.
1: Γελάει ο Νίκος.
0: Στη δεκαετία του 80, πέρα ότι τρώγαμε 500 πιτόγυρο ο καθένας, υπήρχαν διαφημίσεις ακόμα και για σκάφη αναψυχής. Το θυμάσαι αυτό?
1: Αυτό δεν το θυμάμαι, αλήθεια σου.
0: Δηλαδή ήμασταν σε τέτοια ευμάρεια.
1: Τα πληρώσαμε μετά.
0: Άστε, την πληρώσαμε μετά. Ναι. Τότε όμως μπορούσες να πάρεις και ένα σκάφος αναψυχής. Άκου διαφήμιση λοιπόν από το 1986.
6: Διαλέγουν ελληνικά από ψαρόβαρκα και φουσκωτό μέχρι θαλαμιγό.
8: Ζήστε έντονα κάθε θαλασσινή στιγμή.
6: Ελληνικά σκάφη αναψυχής.
8: Ναυπηγημένα με τα διεθνή στάνταρ της Παγκόσμιας Ένωσης Κατασκευαστών.
6: Προσφέρουν ποιότητα και σιγουριά, σύγχρονη τεχνολογία, προσιτές τιμές.
8: Εμπιστευτείτε το ελληνικό σκάφος αναψυχής. Αποκτήστε σκάρι με παράδοση.
6: Και στα σκάφη αναψυχής λοιπόν, ο επιμένων ελληνικά.
0: Παίρναμε ρε μέχρι και σκάφη αναψυχής ρε με την πασοκάρα ρε.
1: Τρέχα το χρήμα, έρε το χρήμα.
0: Έτσι
1: έρε.
0: Μπράβο ρε που καταντήσαμε.
9: Έτσι,
0: έτσι και πιτόγυρα και σκάφη αναψυχής και όλα.
1: Πιάτα και γαρίφαλα. Δεν ξέρω είναι άλλο.
0: Περασμένα μεγαλεία. Τέλος πάντων.
1: Ωραία χρόνια.
0: Ωραία χρόνια. Ωραία όπως λέει και η Μαριλού. Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτζου που τα έχει ζήσει καλά εκείνα τα χρόνια. Τα ηρωικά.
1: Έτσι, έτσι.
0: Τον κύριο Νικόλαο Σαβρανίδη απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη.
0: Άστον αυτόν. Και στο 2-3-FM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Τι θα φάτε σήμερα? Η αλήθεια είναι πως με μια καλή σαλάτα και ένα δροσερό φρούτο δεν θες τίποτα άλλο. Γι' αυτό έχει σημασία να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου. Γιατί το θέμα δεν είναι να πετύχεις το καλό μια φορά, αλλά να το βρίσκεις εγγυημένα καθημερινά. Στα Lidl καθημερινά θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σου με φουλ εγγύηση. Ναι! Τα Lidl εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά σου, θα σου επιστρέψουν την αξία τους. Όποιος ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυημένα φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει και πού θα το βρει. Στα Lidl.
1: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος πθήκτης αφίσης Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 1-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξεγνιάστα.
0: Καλημέρα και στον Τάσο. Όχι μόνο σκάφη αναψυχής λέει, αλλά και πισίνες στη δεκαετία του 80, ναι. Γιατί ήταν η εποχή των πισινών. Καλημέρα και στο φίλο το Χρήστο, ο οποίος μας ακούει στη Γαλατινή στην Κοζάνη, ναι. Και λέει με 45, 260 μαθητές ήμασταν στο δημοτικό σχολείο, τώρα είναι μόνο 24. Σώστε την επαρχία γιατί πεθαίνουμε, φωνάζει ο Χρήστος από την Κοζάνη. Ανάλογη είναι η κατάσταση και στις άλλες περιοχές εκεί της Μακεδονίας. Βέβαια. Και στα Γρεβενά. Καλημέρα και στον Νικόλαο. Η μείωση των μαθητών λέει του δημοτικού δεν απασχολεί κανέναν. Η μείωση των γεννήσεων δεν απασχολεί κανέναν. Ευτυχώς λέει που υπάρχει ο Χατζηνικολάου. Η αλήθεια είναι ότι για τον Νίκο Χατζηνικολάου και για τον Real FM και τη Real News, αυτό το θέμα όλα αυτά τα πολλά τελευταία χρόνια είναι ψηλά. Είναι σημαία. Και θα συνεχίσει να είναι. Καλημέρα και σε σένα, Νικόλα. Ήρθε η ώρα όμως για τις πληροφορίες σχετικά με τα όσα περιμένουμε να ακούσουμε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό. Η Αμαλία φυσικά τις έχει.
1: Ναι, λοιπόν, να πούμε λοιπόν τις τελευταίες πληροφορίες. Εχθές είπα ότι περίπου το πακέτο θα είναι 1,7 δις. Οι νέες πληροφορίες λένε ότι θα είναι πολύ παραπάνω. Δεν θέλω να πω νούμερο γιατί μπορεί να πέσω έξω. Θα είναι 2, θα είναι 2,2 δις εννοώ. 2,3, 2,5. Πάντως θα είναι πολύ παραπάνω και θα έχει μέτρα και για την ενέργεια και για το ρεύμα, μαθαίνω, για καταναλωτές και επιχειρήσεις. Όμως υπάρχει και ένα μέτρο έκπληξη. Δεν έχει κυκλοφορήσει αυτό, θα υπάρχει όμως μέτρο έκπληξη. Και επίσης θα υπάρχει κάτι, ενώ οικονομική ενίσχυση, για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Αυτό λοιπόν ακούγεται πάρα πολύ από χθες, ότι εκτός από τους ελεύθερους επαγγελματίες, τη μεσαία τάξη, τους συνταξιούχους, ελεύθεροι επαγγελματίες θα δούμε αν μειωθεί ή καταργηθεί το τεκμαρτό με βάση τη συνέπεια που το θέλουν και το ζητούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και σωστά το ζητούν. Εγώ λέω ότι θα δοθεί κάτι σε ενίσχυση και όχι έκτακτη σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν θα αφορά μόνο τους ενστόλους ή το νοσηλευτικό προσωπικό ή οτιδήποτε. Θα αφορά όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Και επίσης, επειδή θα έχουν.
0: Αυτό
1: και...
0: δεν το είχα ακούσει μέχρι τώρα.
1: Ναι. Και επειδή θα έχουμε και την άξιση.
0: Είναι η πρώτη φορά που το ακούω, είναι δηλαδή, πρώτη. Και είναι
1: λοιπόν,
0: από τα χείλη.
1: Μην θεωρήσετε ότι θα είναι το δώρο Πάσχα, α το πούμε, ένα 13ο μισθό ή οτιδήποτε. Όχι, θα είναι κάτι, κάποιο βοήθημα. Δεν ξέρω να σου πω το ποσό. Όμως το σημαντικό θα είναι ότι θα αφορά όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και μαζί με την αύξηση του κατώτατου μισθού θα πάει 970, 980 κατώτατος μισθός, μεικτά εννοώ, 1000! Κρατήστε και αυτό, θα το δούμε. Θα πάρουν και την αύξηση, αλλιώς την αύξηση του κατώτατου μισθού την παίρνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Άρα, θα, ωφελημένοι από τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός του ΔΕΘ, θα είναι και οι δημόσιοι υπάλληλοι όλοι. Το λέω αυτό. Χώρια από την προκαταβολή φόρου που θα μειωθεί σημαντικά, την κατάργηση του τεκμαρτού ή την προοδευτική μείωση του μέχρι να καταργηθεί. Μέτρα για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για τους συνταξιούχους, το 400 που μπορεί, λένε, να πάει 400 κάθε Νοέμβριο δίνεται. Θα τα δούμε. Θα έχει και μέτρα για τους δημόσιους υπαλλήλους. Πολύ σημαντικό αυτό, αν συμβεί. Δεν θα είναι όμως δώρο Χριστουγέννων ή Πάσχα, το λέω, γιατί τα κόψαν τα δώρα, έτσι.
0: Ωραία, τα χάσαν οι άνθρωποι.
1: Τα χάσαν οι άνθρωποι και το δώρο Χριστουγέννων και το δώρο Πάσχα.
0: Όπως και οι συνταξιούχοι.
1: Και οι συνταξιούχοι. Λοιπόν, είναι από τις τελευταίες πληροφορίες. Θα τα δούμε όλα το Σάββατο. Θα τα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ. Πάντως το πακέτο θα είναι, νομίζω, πολύ μεγαλύτερο του 1,7 δισευρώ. Πολύ μεγαλύτερο. Έχουμε και τη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια. Κάποια χρήματα έτσι έχουν εξοικονομηθεί. Κρατήστε το και τα μέτρα για την ενέργεια, και αυτά κρατήστε τα, θα τα δούμε.
0: Μας έδωσε λοιπόν τις πληροφορίες της η Αμαλία σχετικά με το τι πρέπει να περιμένουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό. Ένα κλίμα για τις προθέσεις της κυβέρνησης έδωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στους ελεύθερους επαγγελματίες.
10: Εξετάζονται μια σειρά από αλλαγές για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι θα ακούσουν ευχάριστες ειδήσεις για το θέμα του τεκμηρίου.
1: Να σε διακόψω, γιατί έχουν έρθει μηνύματα και χθες. Θεωρούν όλοι κάποιοι ακροατές, και εγώ το θεωρώ ότι είναι άδικο αυτό το όριο των 65 ετών για, αυτό το, για την οικονομική ενίσχυση στους συνταξιούχους. Και έχουν δίκιο. Δηλαδή πρέπει να το ξαναδούν στο Υπουργείο Οικονομικών και το λέει και ο Γιώργος. Δηλαδή κάτω των 65 λέει θα υπάρχει τίποτα για τους συνταξιούχους. Έχουν δίκιο. Υπάρχουν άνθρωποι που βγήκαν νωρίς στη συνταξή για διάφορους λόγους.
0: Μα πόσο καιρό το φωνάζουμε. Από την πρώτη στιγμή. Το είχαμε πει ότι είναι
1: κόφτης,
0: άδικο αυτό το όριο.
1: Είναι κόφτης. Πετάει πάρα πολύ συνταξιούχους έξω. Ξαναδείτε το ηλικιακό όριο. Δεν είναι σωστό.
0: Και λέει ο Γιώργος, δεν φύγαμε όλοι με τον βαθμό του στρατηγού.
1: Σωστά.
0: Υπαξιωματικός λέει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, καλημέρα αγαπητέ Γιώργο.
1: Καλημέρα,
0: καλό
1: Γιώργο.
0: Μήνα και σε σένα. Καλό μήνα και στον φίλο μας τον Θανάση. Να σε καλά Θανάση. Χθες λέει στο σούπερ μάρκετ οι τιμές ήταν οι ίδιες σε όλα. Στο φρέσκο γάλα λέει είχε αυτή την έκπτωση σε ένα, το οποίο όμως έκανε 2,5 ευρώ. Το δούλευμα συνεχίζεται, γράφει εδώ ο Θανάσης. Καλημέρα φίλε, και αναφέρεται φυσικά και στο δημογραφικό, το πρόβλημα το οποίο υπάρχει και στο δικό του χωριό. 46 μόνιμοι κάτοικοι το χειμώνα, με μέσο όρο ηλικίας πάνω από τα 70 έτη. Δυστυχώς τα πράγματα είναι, λέει, όπως τα ακούσαμε νωρίτερα από τον αξέχαστο Θανάση Βέγκο. Καλημέρα, καλό μήνα Θανάση. Και ένα μήνυμα από τον Ιωάννη, από το ταξί, από την Πεύκη, που αναφέρεται σε προβλήματα με την κίνηση και λέει απίστευτο μποτιλιάρισμα στο Χαϊδάρι, στο ρεύμα προς Ασπρόπυργο. Η κάθοδος είναι πολύ καλύτερη. Σε ευχαριστούμε πολύ Ιωάννη για την πληροφορία. Όμως ο αρμόδιος για τα θέματα της κίνησης, ο Παναγιώτης Βολάνιος, είναι δίπλα μας. Έλα Παναγιώτη.
11: Καλημέρα κύριε Πάλι. Καλό μήνα. Με τρεις σελίδες μπήκα. Οπότε θα πούμε πολλά.
0: Κάνεις πλάκα τώρα.
11: Όχι, αλήθεια.
1: Ωραία.
0: Φίλε.
11: Όπως έχουν σωστά αντιληφθεί και οι ακροατές και οδηγοί, θα πούμε αρκετά. Κοκκίνησε ο χάρτης, ξεκινάμε από Κηφισό. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι το ύψος Ιεράς Οδού στο Εγάλεο. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Εκεί υπενθυμίζω νωρίτερα είχαμε και τη σύγκρουση φορτηγού με μοτοσυκλέτα στο ύψος λίμνης Κουμουνδούρου, οπότε έχουν απομείνει τα απόνερα.
0: Γι' αυτό είναι και το μήνυμα λοιπόν που έχει στείλει ο Ιωάννης. Γι' αυτό είναι το μποτιλιάρισμα εκεί στο Χαϊδάρι, στο ρεύμα προς Ασπρόπυργο.
11: Ακριβώς. Ενώ στο ρεύμα εισόδου που μας λέει ότι είναι καλύτερη εικόνα, εκεί έχουμε κίνηση από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Παραμένει απροσπέλαστο το ρεύμα της Γρηγορίου Λαμπράκη από Κορυδαλό μέχρι τη συμβολή της Πετρουράλη με τον Κηφισό στο Εγάλεο. Τώρα πάμε στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγει κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Ανάλογη είναι η εικόνα και στις Πειραιώς, Μάρνη και Σταδίου στην Ομόνια. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Συγκρού από το ύψος Νέας Σμύρνης. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και ανατμήματα στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε και στις δύο κατευθύνσεις, λεωφόρο Αλεξάνδρας Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Παπάγου. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και στην κάθοδο από Βύρονα μέχρι Ηλιούπολη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό.
0: Φτάνει βρε αγόρι μου, λυπήσου μας, είναι και πρώτη του μήνα.
11: Γι' αυτό θα πω μερικά ακόμη και θα ολοκληρώσω.
0: Μας υποχρέωσες.
11: Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Φάλιρο μέχρι παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Επιβαρημένη Πειραιός στο ρεύμα προς Αθήνα, σε Φάλιρο, Ταύρο, Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Στο κατακόκκινο είναι η Μικράς Ασίας, Ομυρίδους Κυλίτσης στον Πειραιά.
0: Ομυρίδους Κυλίτσης σε τι είναι?
11: Στο κατακόκκινο ήθελα να πω ερυθρόλευκο, αλλά μην έχουμε παρεξηγήσει από πρώτη του μήνα γι' αυτό.
0: Ναι, ναι. Ναι,
11: και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά επιβαρημένοι. Και τέλος, πάμε και στην Αττική Οδό. Έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
0: Πάλι κόμβος.
12: Κόμβος λέω.
0: Ναι, κόμβος λέμε. Έχει βγει και η ομάδα κόμβος, αλλά έχει κίνηση στους κόμβους. Ναι, για λέγε Παναγιώτη.
11: Και 10-15 λεπτών οι καθυστερήσεις από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Πήξαμε στους κόμβους. Θυμαριά. Ευχαριστούμε Παναγιώτη Βολάνη. Καλή συνέχεια.
1: Κοίτα, έχουν έρθει μηνύματα για το ηλικιακό όριο των 65 ετών. Λέει ο Ηλίας, καλημέρα και καλή σεζόν. Πέστε κάτι για τη 13η σύνταξη που δίνεται. Δεν είναι 13η σύνταξη, είναι έκτακτη. Όχι, οικονομική ενίσχυση δεν είναι έκτακτη, είναι μόνιμη.
0: Είναι μόνιμη, ναι.
1: Είναι, έτσι, όχι, γιατί πάει έκτακτη. Είμαι 64 και δεν το δικαιούμαι. Έχει δίκιο ο άνθρωπος.
0: Απόλυτο δίκιο.
1: Έχει απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, δείτε το ξανά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Πάνο. Δεν μου λέτε, λέει, τα πιτόγυρα στο γραφικό που χρησιμοποιούνται ως δείκτης ευημερίας. Τι περιλαμβάνουν, είναι απ' όλα. Αυτό δεν μας το είπανε Πάνο. Αλλά μας είπανε ότι τη δεκαετία του 80 τρώγαμε περίπου 500 πιτόγυρα ο καθένας. Και τώρα έχουμε πέσει στα 187.
1: Αυτά. Ο δείκτης του πιτόγυρου.
0: Ακριβώς. Είναι και αυτός ένας δείκτης ευημερίας. Καθώς μεγαλώνουμε, περνάνε τα χρόνια. Εντάξει, άλλοι γυρνάνε πιο γρήγορα, βέβαια. Η Κάτσου, για παράδειγμα, εντάξει, φαίνεται πολύ μεγαλύτερη από μένα, αλλά αυτό έχει την εξήγησή
1: του.
0: Εννοείται. Τώρα μας βλέπουν δίπλα-δίπλα, για παράδειγμα, στο βίντεο που έχουμε ανεβάσει σήμερα σε Instagram και Facebook. Και το λένε οι άνθρωποι ότι η κυρία δίπλα του πια είναι η ηλικιωμένη κυρία. Έχει έρθει με τη θεία του. Κατάλαβες, γράφουν τέτοια πράγματα οι ακροατές.
1: Συνέχισε, πες κι άλλα.
0: Υπάρχει εξήγηση όμως, παιδιά. Δεν φταίει. Κάτσου, δεν είναι ότι κάνει κακή ζωή κτλ.
1: Δεν κάνω κακή ζωή.
0: Είναι το ζώδιο της. Είναι το ζώδιο της. Ναι. Λοιπόν, την εξήγηση.
1: Το ζώδιο μου είναι.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Την εξήγηση δίνει ο Κώστας Λεφάκης. Δηλαδή, υπάρχει επιστημονική εξήγηση.
1: Ωραία, για να ακούσω λοιπόν.
0: Δηλαδή, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ποια είναι τα ζώδια τα οποία γερνάνε πιο γρήγορα. Υπενθυμίζω λοιπόν ότι η κυρία Κάτσου είναι Ταύρος.
13: Ποιο ζώδιο γερνάει πιο γρήγορα?
14: Τα ζώδια που γυρνάνε πιο γρήγορα μπορεί να διατηρούνται, αλλά γυρνάνε φυσικά τα ζώδια της γης. Οι Ταύροι, οι Εγώκεροι και οι Παρθένοι.
0: Ορίστε, Ταύροι, Εγώκεροι και Παρθένοι.
1: Ναι.
0: Δεν φταίω εγώ, Κάτσου μου.
1: Καλά, δεν πειράζει, τι να κάνουμε τώρα.
0: Και εσύ είσαι. Παρθένος εσύ.
1: Και εσύ γερνάσαι και εμένα, ε, μαζί γερνάμε, Νίκο μου. Δεν πειράζει,
0: εγώ είμαι ακόμα μπουμπούκι, γι' αυτό είμαι έτσι φρέσκος.
1: Εγώ είμαι μια κιλάκι λουμπανά, φρέσκος είσαι.
15: Energy 94,2.
16: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
17: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
18: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
17: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
18: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
17: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
18: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
17: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
12: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
19: Σε κάθε ανάσα. Είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
20: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
21: Επιμένουμε.
20: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
21: Υπερέχουμε.
20: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
21: Ξεχωρίζουμε.
20: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
21: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
20: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
21: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
20: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
21: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
22: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
23: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
24: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
25: Πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
26: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
27: Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
28: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
27: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
29: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
30: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Σε Κύφισο, Κηφισίας και στο κέντρο τα σημαντικότερα προβλήματα. Τροχαίο δυστύχημα με τρεις νεκρούς στα ξημερώματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας έπειτα από σφοδρή σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών. Τη ζωή τους έχασαν οι δύο οδηγοί καθώς και μία ακόμη κοπέλα. Περισσότερα στο real.gr. Ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεση νεκρού ασκήθηκε κατά των τριών συλληφθέντων στην Κυψέλη για το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα. Θα απολογηθούν αύριο. Δύο νεκροί ανάμεσά τους, η δράστης και ένας σοβαρά τραυματισμένος, είναι ο απολογισμός σε επίθεση με μαχαίρι στην Times Square της Νέας Υόρκης.
2: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
30: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 30 στο Ηράκλειο.
3: Φιμπραν, γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
4: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
30: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Εγάλεως Νέα Φιλαδέλφια και από Κόκκινο Μηλός Περιστέρη στην Κηφισία, στον Αξονα Χαλάνδρια Βελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, ανατμήματα σε Μεσογείο Συγκρού Αλεξάνδρας και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μαρούση, από Γεράκα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία.

0: 34 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης.
1: Στάσου μίγδαλα! Στάσου! Στάσου, μην τρέχεις!
0: Μην τρέχεις κάτι, θα σου δώσω γάλα αμυγδάλου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τώρα που θα το βρω με μειωμένη τιμή, βεβαίως, θα σου πάρω να έχεις εκεί να πίνεις γάλα αμυγδάλου.
2: Τι, του ζήνε.
0: Να φουσκώσεις εκεί να του μπανιάς.
2: Φουσκώνει το γάλα αμυγδάλου.
0: Κάτι θα κάνει, ρε παιδί, δεν μπορεί, κάποια παρενέργεια θα έχεις. Ναι. Ναι. Καλημέρα στο Γιάννη το Σκουλετάκι. Καλό μήνα, Άρχοντα. Να είσαι καλά, την αγάπη μας. Καλημέρα και καλό μήνα στην Αναστασία. Υπομονή λοιπόν να έχουμε και αυτή την σεζόν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Για πάμε παρακάτω, γιατί λέει εδώ τώρα ένας ακροατής ότι εμείς, λέει, οι Ταύροι, εγώ και η Παρθένη, ναι, μπορεί, λέει, να γυρνάμε γρηγορότερα, αλλά γινόμαστε και σοφότεροι πιο γρήγορα. Γι' αυτό, λέει, μην την ακούς την Αμαλία. Είναι, λέει, σε όλα εκτός από τα αθλητικά. Ελπίζω όταν γίνει σοφότερη να κάνει και σοφή επιλογή ομάδας. Λέει ο φίλος εδώ, ο ακροατής. Έτσι, εγώ μεταφέρω απλά το μήνυμά του.
2: Okay, εντάξει. Δεν αλλάζουμε ομάδα.
0: Ναι, τέλος πάντων. Για πάμε τώρα στην ασπίδα του Αχιλλέα, γιατί χθες έπεσαν οι υπογραφές.
2: Έπεσαν οι υπογραφές. Μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Υπογράφτηκε στο Τελαβίβ η συμφωνία Ελλάδας και Ισραήλ. Αυτή η φιλοσοφία της ασπίδας του Αχιλλέα είναι η δημιουργία ενός ενιαίου και διασυνδεμένου πλέγματος άμυνας. Δηλαδή, τι σου λέει? Θα προστατεύουμε την χώρα, έτσι, την αεράμινά της, απέναντι σε αεροσκάφη, ντρόνς, πυράβλους, κρούς και βαλιστικές απειλές. Δηλαδή πλέον, και θα πάρουμε πολλά συστήματα, δεν είναι ένα-δύο, όλο αυτό θωρακίζει τη χώρα. Και θεωρείται πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη και για την αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και για την, θα πω, για την άμυνα της χώρας. Κάτι το οποίο εξήρε και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, ο οποίος είπε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική συμφωνία. Με αυτόν τον τρόπο, η συμφωνία, να πω, ότι κινείται στα επίπεδα των 3 δις ευρώ, στοιχίζει όλο αυτό. Έτσι, είναι η πλήρης ανάπτυξη του συστήματος που θα κοστίσει τόσο. Υπογράφτηκε χθες στο Τελαβίβ και τα Ισραηλινά συστήματα θα λειτουργούν διαλειτουργικά. Και τα υπάρχοντα με αυτά που έχει η Ελλάδα ήδη. Άρα καταλαβαίνουμε ότι θωρακίζεται η άμυνα της χώρας.
0: Επί της ουσίας πρόκειται για ένα επιχειρησιακό κέντρο το οποίο θα προστατεύει την εδαφική μας κυριαρχία, θα προστατεύει τη χώρα από τον Εύρο μέχρι και κάτω το Καστελόριζο. Θα υπάρχει λοιπόν αυτή η ομπρέλα σε συνεργασία με το Ισραήλ. Ακριβώς, κάτι το οποίο έχει ενοχλήσει πάρα πολύ την Τουρκία, η οποία έτσι κι αλλιώς είναι σε αντιπαράθεση με το Ισραήλ. Τώρα βλέπει λοιπόν και αυτή τη συνεργασία και οι Τούρκοι έχουν αρχίσει και εκφράζουν την ανησυχία τους ότι τους περικυκλώνουμε.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι το οποίο προτάσουν οι Τούρκοι. Η ασπίδα λοιπόν του Αχιλλέα μπαίνει πλέον σε εφαρμογή, θα είναι παραδοτέα προς την Ελλάδα περίπου το 2028 και εντάσσεται στο πρόγραμμα, στο νέο δόγμα για τις ένοπλες δυνάμεις στο Ελλάδα 2030. Πήρε το όνομά της λοιπόν προφανώς από την ασπίδα του Αχιλλέα και άκουγα χθες που λέει Σαμαλία τον Νίκο Ευαγγελάτο, ο οποίος έκανε ανάλυση γιατί πήρε αυτή την ονομασία το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
2: Ονομάστηκε ασπίδα του Αχιλλέα.
0: Ναι, είναι από την ραψοδία Σίγμα λοιπόν, εκεί πέρα του Ομήρου, όπου αναφέρεται η ασπίδα του Αχιλλέα. Όταν λοιπόν ο Έκτορα σκότωσε τον Πάτροκλο, τότε του πήρε και τα όπλα γιατί νόμιζε ότι είναι ο Αχιλλέας. Τότε η μητέρα λοιπόν του Αχιλλέα έκανε παραγγελία στον ύφεστο, τον νέο του οπλισμό, και τότε δημιουργήθηκε αυτή η περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα, η οποία καταγράφεται σύμφωνα με τις περιγραφές του Ομήρου. Εκεί λοιπόν φαίνεται μία πόλη στην οποία γίνεται μάχη και μία πόλη η οποία είναι ευημερούσα. Δείχνει λοιπόν αυτές τις δύο διαφορετικές πλευρές. Από εκεί λοιπόν προκύπτει και η ασπίδα του Αχιλλέα, να είναι καλά ο Νίκος Ευαγγελάτος, που μας έδωσε χθες αυτή την πληροφορία. Για πάμε και λίγο στα πολιτικά, γιατί δεν έχουμε αφήσει πίσω. Λέγαμε χθες για το μπιφ το οποίο υπάρχει μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης και του Αλέξη Τσίπρα, που θα ανέβει στην ΔΕΘ νωρίτερα από τον Πρωθυπουργό αύριο για να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς. Υπάρχει όμως και το μπιφ, το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό, αλλά αρχίζει και γίνεται πιο έντονο, μεταξύ του Αντώνη Σαμαρά και του Υπουργείου Κόμματος με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Είναι αυτό το ολίγη από λαός που είπε ο.
0: Ήταν η αναφορά αυτή του κυρίου Τσούτσια. Να την ακούσουμε τι είπε ακριβώς. Άναψε την φωτιά. Ο κύριος Τσούτσιας είναι ο εκπρόσωπος, ο διευθυντής του γραφείου τύπου του πρώην Πρωθυπουργού.
3: Κύριε Τσούτσια, καταλαβαίνω ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει κλείσει ερμητικά τις πόρτες του με την παράταξη.
4: Όχι, καταλαβαίνετε απολύτως λάθος.
3: Γιατί?
4: Ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει κλείσει καμία πόρτα με την παράταξη. Τι εννοείτε τώρα.
5: Υπάρχει το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη. Το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη.
3: Είναι Δημοκρατία.
5: Κατ' όνομα. Το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη είναι ένα σημειτικό Πασόκ. Το παλιό σημειτικό Πασόκ. Με λίγο παλιό λαό. Και ανάλογα την περίοδο τη δημοσκοπήση ρίχνουμε και δύο Ατάκες. Πρόσφατα θυμηθήκανε και του πολίτε του δεξιού ή του κεντροδεξιού. Τόσα χρόνια ήταν απαγορευμένη λέξη. Απαγορευμένη λέξη, αν έλεγε δεξιά ή κεντροδεξιά, ειδικά δεξιό, αν έλεγε ήταν απαγορευμένο. Τώρα παραμονές των εκλογών και επειδή οι δικές τους δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει, θυμηθήκαμε το Γράμμο και το Βίτσι.
0: Είχαμε ξεχάσει το Γράμμο και το Βίτσι.
2: Ναι,
0: Είχαμε ξεχάσει, αλλά.
2: Ο στελέχη του λαός δεν πήγανε στην Δημοκρατία επί Σαμαρά.
0: Εννοείται, ο Αντώνης Σαμαράς
2: έφερε στην Νέα Δημοκρατία. Όχι, λέω, ξεχάσει κάτι, ρε παιδί μου.
0: Άδωνη Γεωργιάδη, Μάκη Βορύδη, Θάνο Πλεύρη. Και Κυριάκο Βελόπουλο.
2: Ναι, λέω λοιπόν. Ναι, μήπως έχει ξεχάσει, μόλις του διέφυγε τον Κριτσούτσι γι' αυτό. Ότι δηλαδή αυτά τα στελέχη. Ποιο άμα δεν τα πήρε από το λαός και τα φέρει στην Δημοκρατία. Δεν ξέρω, λέω τώρα.
0: Αυτό είναι γεγονός. Αυτό είναι, αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή ναι. Ιστορικά έτσι ιστορικά. Έχουν γίνει τα πράγματα.
2: Και πραγματικότητα είναι αυτό.
0: Από εκεί και πέρα τώρα ότι έχει μαζευτεί και ένα μέρος του Πασόκ. Του εξυγχρονιστικού, να το πούμε έτσι, του σημειτικού δηλαδή, όπως λέει ο κύριος Τσούσιας.
2: Το Πασόκ πάει με όλα.
0: Ναι, είναι και αυτό γεγονός. Ναι, δηλαδή, φυσικά. Για να ξέρουμε πώς καταγράφονται. Ναι. Από εκεί και πέρα, αυτό προκάλεσε την αντίδραση κυβερνητικών στελεχών και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος είπε ότι ο Σαμαράς έφερε τα στελέχη του λαού στη Νέα Δημοκρατία και του Άδωνη Γεωργιάδη, που ήταν ένα από αυτά τα στελέχη. Να ακούσουμε τι απάντησε.
6: Θέλω να πω ότι προσωπικά πιστεύω και δεν το λέω τώρα, το πιστεύω. Ότι αυτή η τοποθέτηση του κ. Τσούτσια δεν εκφράζει τον Αντώνη Σαμάρα. Αλλά είναι η τοποθέτηση του κ. Τσούτσια. Ο κ. Τσούτσιας δεν έχει ιδιαίτερο ταλέντο στις συνεντεύξεις, ποτέ δεν είχε. Αν αυτός θα είναι ο spokesman του Σαμάρα, δεν τα βλέπω κατά πράγματα για τον πρόεδρο. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Μια κακή περίπτωση. Καλό παιδί για να σου μαζεύει τα δελτία τύπου και αυτά, αλλά όχι για να σε εκπροσωπεί. Λοιπόν, είναι τελείως βέβαιο ότι αυτό το οποίο είπε είναι εξαιρετικά προβλητικό για μας. Αλλά το κυριότερο εξαιρετικά πολιτικό του Σαμαρά. Πρακτικά τα στελέχη του Λαϊκού Ορθόδοξου Αγιασμού μπήκαν στη Νέα Δημοκρατία επί Αντώνη Σαμαρά. Άρα το αν το λέει τώρα αυτό ο Τσούτσιας προς το Σαμαρά είναι λίγο γελίο.
0: Ωραία, ένα μπιφ που θα έχουμε το επόμενο διάστημα.
2: Ναι,
0: θα έρθουν και ανακοινώσει.
2: Ναι, γιατί λέει ότι τώρα ετοιμάζεται ο κ. Σαμαράς, είναι έτοιμο, θα έχει όλα έτοιμα και ότι μέσα στο Σεπτέμβριο μπορεί να ανακοινώσει το κόμμα. Το έχω ξανακούσει βέβαια αυτό. Έχουν δοθεί ημερομηνίες και μήνες κτλ. Δεν ξέρω αν επιβεβαιωθούν οι νέες πληροφορίες. Πάντως φαίνεται ότι έχει αποφασίσει και θα το κάνει το κόμμα ο κ. Σαμαράς. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Παιδί μου, είναι έτοιμο, μόνο για ανακοινώσει από μένα.
7: Γρήγορα θα έχουμε και πάλι πολιτικές εξελίξεις με πρωταγωνιστή την πολιτική άνοιξη.
0: Να. Το λέει.
2: Τι, ποιο το λέει.
0: Καλά, ρε παιδί μου, σύντομα θα έχουμε πολιτικές εξελίξεις.
2: Ναι, όχι πολιτική άνοιξη. Όχι πολιτική άνοιξη.
0: Ρε παιδί μου, τα πολιτικό φθινόπωρο. Ναι. Αλλά έχουν και εκεί μπιφ, έτσι. Δεν έχουν μόνο οι άλλοι, γιατί
2: φυσικά
0: έχουν την κόντρα εκεί πέρα μεταξύ Ελλάς και Πασόκ.
2: Εκεί,
0: αλλά και εδώ.
2: Σκληραίνει κόντρα. Σκληραίνει κόντρα.
0: Και εδώ έχουν. Έχουν και από εδώ προβληματάκια.
2: Βεβαίως έχουν και έχεις δίκιο. Έχει πειράξει το Πασόκ το ότι ο κύριος Τσίπρας αποφάσισε να πάει στη Θεσσαλονίκη 2 Σεπτέμβρη. Σου λέει μια μέρα πριν την 3η Σεπτεμβρίου που μας ανήκει παραδοσιακά. 3 Σεπτέμβρη να περνάς. Δεν είναι τυχαίο. Άρα υπάρχει μπιφ εκεί και καλά κρατεί.
0: Το κλεντήσουμε εδώ 3 του μηνός θα γίνει. Μεγάλο αφιέρωμα,
2: να,
0: εννοείται.
2: Το αφιέρωμα που πρέπει.
0: Εννοείται για την Πασοκάρα. Τώρα εδώ έχουμε ανησυχούντες σχετικά με τα γάλατα και τις μειωμένες τιμές. Ναι. Είναι ο διευθυντής του σταθμού μας, ο Γιάννης ο Βασιλόπουλος. Άκουσε νωρίτερα για το γάλα αμυγδάλου. Εκείνος ανησυχεί για το γάλα αρακά. Τι θα γίνει, λέει, με το γάλα αρακά.
2: Αυτό, ναι, δεν το.
0: Εάν είναι και αυτό στις μειωμένες τιμές.
2: Ναι, δεν το ξέρουμε. Εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω αν το ξέρει ο Ιωσήφ. Εγώ δεν το ξέρω.
0: Όχι, όχι. Η Κασιανή Βραχά που έκανε το ρεπορτάζ έχει βρει γάλα καρύδας, έχει βρει γάλα βρώμης, γάλα σόγιας.
2: Τον απογοήτευσες.
0: Γάλα αμυγδάλου και όλα τα υπόλοιπα. Αρακά δεν έχει βρει. Αν θέλεις κανένα. Γιαννάκη μου, αγαπημένε, εάν θέλεις κανένα αμύγδαλο.
8: Στάσου μύγδαλα!
0: Έλα να σου δώσουμε. Έχουμε κρατήσει πολλά.
2: Πάντως εγώ θυμάμαι το ηχητικό με το.
0: Καλό μήνα.
2: Νέο που πήγε κάπου στο. Που είχε πάει στο Περιστέρι, στο Ήλιον και ζήταγε γάλα αρακά.
0: Το γάλα αρακά.
2: Σε ποια περιοχή.
0: Δεν ξέρανε στο Περιστέρι το γάλα αρακά.
2: Δηλαδή.
0: Και έπεσε από τα σύννεφα ο άνθρωπος. Δηλαδή σου λέει τι είναι αυτή.
2: Τι είναι αυτή.
0: Δεν ξέρουν το γάλα αρακά.
2: Πλεμπέι.
0: Εγώ ήταν μεταξύ παιδιά σε ρεμού, δεν το είχα ξανακούσει. Σε αυτό το ηχητικό το άκουσα.
2: Τώρα να μην έχετε εκεί στο Περιστέρι γάλα αρακά.
0: Ρε τι ζούμε. Καλημέρα Γιάννη.
2: Καλημέρα Γιάννη μου.
0: Τώρα που μπήκαμε στο Σεπτέμβριο, πάμε λοιπόν για κανονικότητα, πάμε και για το άνοιγμα των σχολείων. Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξει και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλίων κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει για την επιστροφή στην τάξη.
2: Οι σχολές ανοίγουν και ευχόμαστε καλή αρχή στους πρωτοετής και καλό πτυχίο σε όσους συνεχίζουν τις σπουδές τους. Για μαθήματα, διάβασμα, εξεταστικές και φυσικά φοιτητικές βόλτες χρειάζεται ενέργεια. Γι' αυτό υπάρχει το ΔΕΗ My Home for Students, το πρόγραμμα ενέργειας της ΔΕΗ, αποκλειστικά για φοιτητές. Προσφέρει ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμα χαμηλότερη, καθημερινό καφέ για έναν χρόνο από το Coffee Island, το πρώτο γεμίσμα του ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
0: Να πω και μια γλυκιά καλημέρα στο φίλο μας εδώ τον Αναστάσιο, ο οποίος λέει καλημέρα Αμαλία τη ζωγράφια, και εμένα με προσφωνεί εδώ στο μήνυμά του, ρε Μαθουσάλα. Ρε Μαθουσάλα.
2: Καλημέρα.
4: Ξεγουφιασμένο στραβάδι.
0: Θες να προσθέσεις κάτι?
2: Όχι, εγώ τίποτα.
0: Ανόμιζα.
2: Εγώ τίποτα απολύτως.
0: Διαφημίσεις, το διάλειμμα και γυρνάμε.

0: Real FM.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
4: Ναι.
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
4: Εντάξει.
3: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
4: Εντάξει.
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
4: Εντάξει.
3: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
4: Μπαμπά, κριντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
5: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
4: Και είσαι εντάξει.
6: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
7: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
7: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
7: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
6: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
7: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
2: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα. Γνωρίζετε.

0: τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
4: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
4: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστροφή για τα τελευταία 10 λεπτά της σημερινής εκπομπής. Ήρθε και το κορίτσι εδώ πέρα δίπλα μου και πρέπει να της μεταφέρω το μήνυμα του Κωνσταντίνου. Καλημέρα Κωνσταντίνε, καλημέρα φίλε, καλώς βρεθήκαμε, καλό μήνα, καλή ραδιοφωνική περίοδο να έχουμε. Και λέει, ένα μπουμπουκάκι έχεις δίπλα σου, λέει, αλλά και εσύ είσαι καλούλη.
1: Μα έτσι, έτσι.
0: Εσύ είσαι το μπουμπουκάκι.
1: Εγώ είμαι, ναι. Μπουμπουκάκι.
0: Ναι. Καλημέρα Κωνσταντίνε μου, να είσαι καλά φίλε. Είδες που συζητήσαμε το προηγούμενο διάστημα για τον τουρισμό. Πραγματικά είχαμε αύξηση και των αφίξεων και των διανυκτερεύσεων. Γίνεται ένας χαμός. Ακόμα γίνεται, κυρίως στη Νότια Ελλάδα, ναι. Δηλαδή στα νησιά μας. Δεν ξέρω αν είδες ένα βίντεο από την Κρήτη από τον Πάτο.
1: Το είδα.
0: Το είδες.
1: Τι ήταν αυτό.
0: Είναι αντίστοιχο με το βίντεο που είχαμε δει από τα Κουφονίσια,
1: ναι,
0: με, ναι, την παραλία
1: όμως.
0: Την Ιταλίδα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι λοιπόν και στον Πάλο, κάτω, ναι, στα Χανιά. Παιδιά, ναι, αυτό το βίντεο φαντάζομαι οι περισσότεροι το είδατε στο διαδίκτυο. Πάει το καραβάκι όπου ετοιμάζονται να κατέβουν οι επισκέπτες και περιμένουν εκατοντάδες. Για να μην πω και μεγαλύτερο νούμερο.
1: Ακριβώς.
0: Όπου δεν βλέπεις γη, δηλαδή χώμα δεν βλέπεις.
1: Δεν βλέπεις, όχι, ανθρώπους βλέπεις.
0: Εντάξει, είναι και το θέμα αυτό ένα μεγάλο πρόβλημα. Από την άλλη βέβαια, είδες τι συζητάμε όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι και οι Έλληνες αλλά και οι ξένοι επισκέπτες πλέον πάνε και αγοράζουν από το σούπερ μάρκετ. Για να μην συζητάμε όλο το προηγούμενο διάστημα ότι και οι Έλληνες αλλά και οι ξένοι επισκέπτες πλέον

0: οι τουρίστες πλέον καταναλώνουν είτε στα Airbnb είτε στα ξενοδοχεία τα οποία επιλέγουν. Αυτό το οποίο αναφέρουν χιλιάδες συνάδελφοι σε όλη την Ελλάδα είναι ότι πλέον έχουμε ένα τουρισμό των σούπερ μάρκετ.
1: Μια οικογένεια θα πάρει κάτι στη μέση και δύο πιάτα. Δεν θα πάρει ο καθένας το δικό του πιάτο και θα κάνει κατανάλωση. Επίσης βλέπω ότι παίρνουν πάρα πολύ από σούπερ μάρκετ και αυτά στα δωμάτια να κάνουν κάτι πρόχειρο να φάνε. Οπότε αυτό επηρεάζει πάρα πολύ την εστίαση.
2: Έχουμε πλέον τον τουρισμό των σούπερ μάρκετ, λένε οι επιχειρηματίες της εστίασης.
3: Έτσι είναι.
2: Έτσι.
3: Εγώ το ζήσα, σου λέω. 6 μέρες πήγα στην Κεφαλονιά. Πραγματικά γινόταν ό,τι ώρα και να πήγαινες, χαμός στο σούπερ μάρκετ. Και έβλεπα όλους να παίρνουν και ψωμί του τόστ, τυρί του τόστ, τα έτοιμα τα γεύματα. Πάρα πολύ. Κατεψυγμένα, ξέρεις που τα βάζεις σε ένα φουρνάκι. Πάρα πολύ. Άρα σημαίνει ότι πλέον. Σου λέω όλος να μείνω, να πληρώσω τη διαμονία, αλλά δεν έχω να φω κάθε μέρα έξω.
2: Δεν βγαίνει.
3: Δεν βγαίνει.
2: Και δεν αφορά μόνο τους Έλληνες.
3: Όχι, αφορά
2: και τους ξένους επισκέπτες, γιατί και εκεί υπάρχει κρίση. Έτσι. Και τα δικά τους εισοδήματα έχουν μειωθεί. Καλημέρα Παναγιώτη, καλό μήνα και σε σένα. Σχετικά με τα σλόγγαν από τις ΕΔΕΘ, θα έλεγα την Παρασκευή, αν συμφωνεί και η Αμαλία, να κάνουμε μια αναδρομή σε αυτά τα οποία έχουν ακουστεί.
3: Φυσικά.
2: Τις τελευταίες, πολλές τελευταίες ΔΕΘ,
3: ναι, ναι.
2: Να θυμηθούμε έτσι. Εντάξει. Τι έχουν ακούσει τα αυτιά μας και πόσα από αυτά τα οποία υποσχέθηκαν οι ταγοί αυτού του τόπου τελικά υλοποιήθηκαν. Θες να το κάνουμε αυτό το αφιέρωμα την Παρασκευή?
3: Ναι, το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον. Πάντως να πω ότι όλα τα τελευταία χρόνια που παρακολουθώ τη ΔΕΘ, τα πολλά τελευταία χρόνια, πάντα είναι στο επίκεντρο το οικονομικό πακέτο που ανακοινώνει ο εκάστοτε πρωθυπουργός. Είναι ξεκάθαρα.
2: Εκεί λοιπόν έχουμε να ακούσουμε.
3: Αυτό θέλω να ακούσω λοιπόν. Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Την Παρασκευή.
3: Ναι, την Παρασκευή αφιέρωμα. Περιμένω να ακούσω.
2: Υπόσχεση.
3: Ακριβώς.
4: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγόνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 31676.

0: να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52 822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελείου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς.

0: Ιδιωτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την ετωλοακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
1: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
2: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
3: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
2: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
3: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
2: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
3: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
2: Γεωργικά εφόδια Λέρις Ιωάννης.
3: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
2: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25-25-7.
4: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
5: Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
6: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy 94,2 FM.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
2: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
3: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
4: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. Από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Φθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
1: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
4: Φροντιστήρι Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση. Είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974 43 91 21.
5: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
6: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
7: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Energy 94,2. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Πιο πολύ σ' αγαπώ

πιο πολύ σ' αγαπώ. Γιατί με σένα, με σένα, με σένα μορφαίνω κι εγώ. Κι όλος ο κόσμος μοιάζει κάτι μαγικό. Όταν στα χέρια μου μέσα

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
2: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
3: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
4: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκίνητο.

0: αυτοκινήτων, Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων, Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
1: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
2: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
2: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
1: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
0: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
3: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.

0: 90,2. Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει τρία σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
1: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή tablet. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή κάλεσέ μας στο 211-800-2930.
2: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
3: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
4: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
4: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
5: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
4: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
5: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
4: Τηλέφωνο 26410-58314.
5: Και στο trichonidatravel.gr.
4: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Το μέλλον δεν χαρίζεται, το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
7: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
6: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
7: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
6: ΣΑΕΚ Τομή.
7: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
8: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
9: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
8: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
9: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
8: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 30 18 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
4: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
10: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%, προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος, Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος, οι δικοί σας ειδικοί και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
11: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
12: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
13: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
2: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποθήτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
3: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677.

0: αυτά. Συνεργείο αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ. Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο. Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
1: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 92.

άκου τώρα και μετά και πιο μετά και ξανά και ξανά. Energy, ασταμάτητα μουσική.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Το soundtrack της γεύσης στον Energy 94,2.
2: Ο Νίκος Ρίζος στην κλασική ελληνική ταινία «Όταν λείπει η γάτα» εξηγεί στο Βασίλη Αυλονίτη το μενού.
3: Αν τρώτε ψάρι, έχω λιφρίνη που μιλάει. Ανοίγει το ψυγείο και του κουβεντιάζει.
4: Λιφρινιού.
3: Μυρίζει θάλασσα, θάλασσα.
4: Λιφρίνη είναι, κύριε. Θάλασσα θα μυρίζει. Τι θα μυρίζει, γιάμπολι.
2: Τα λιθρίνια τα απολαμβάνουμε ιδιαίτερα στην Ελλάδα και υπάρχουν πολλοί τρόποι να τα μαγειρέψει κανείς. Τι καλύτερο όμως από λιθρίνια ψητά. Πολύ απλά, ετοιμάζεις τη σχάρα, αλλά το πιπερώνεις και πασπαλίζεις με αλεύρι τα ψάρια. Στη συνέχεια αλείβεις με ελαιόλαδο και τα ψήνεις τη σχάρα για 6 με 7 λεπτά από κάθε πλευρά. Για να ετοιμάσεις λαδολέμονο, χτυπάς σε ένα μπολ ελαιόλαδο και χυμό από 2 λεμόνια και ρίχνεις ψιλοκομμένο μαϊντανό. Μόλις τα λιθρίνια ψηθούν, τα βγάζεις σε μια πιατέλα και τα περιχύνεις με λαδολέμονο. Σερβίρονται και τρώγονται ζεστά. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
5: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
6: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
5: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
6: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
6: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
5: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
6: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
5: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
6: Ψησταριά Σχολαρχείο.
5: Την απόλαυση.
6: Εδώ τη σπουδάσαμε.
7: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
8: Επιμένουμε.
7: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
8: Υπερέχουμε.
7: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
8: Ξεχωρίζουμε.
7: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
8: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
7: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
8: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
7: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
8: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
9: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία. Μηχανικός αερισμός. Αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας. Μάσκες. Διαγνωστικές συσκευές. Λύσεις για άσθημα, αλλεργίες. Ορθοπαιδικά. Με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
10: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
11: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
12: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
11: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
12: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική τύπου.
11: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
12: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
11: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
12: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
11: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
13: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410 26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
14: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας. Και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
11: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy. Energy. 94,2.

0: 2. Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση. Είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974-43-9121.
1: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
2: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγόνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιανούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-031-676.
3: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
0: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
4: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
0: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
4: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
0: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες.

0: Μηχανικά τεχνική Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 3018 91 και στο mechanica.pavlate.gr.
1: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
4: Energy.

0: Energy 94,2. Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
2: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
3: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
4: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
3: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
4: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
3: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
4: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
3: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
4: Διεύθυνση Ηρακλή του 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
3: Τηλέφωνο 26410 27 137.
4: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλοακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
6: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω, Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
7: Γεια σου, Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
3: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
7: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
7: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
3: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
7: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
8: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
9: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy 94,2.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
1: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
0: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
1: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
0: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
1: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
0: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
1: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
0: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο.
0: Την απόλαυση.
1: Εδώ τη σπουδάσαμε.
2: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
3: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
4: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
4: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
3: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
4: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
3: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
4: Τηλέφωνο 26410-58-314.
3: Και στο trichonidatravel.gr.
4: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
5: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
1: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
5: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
1: ΣΑΕΚ Τομή.
5: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
6: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
7: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
8: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
7: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
8: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και είδη κήπου.
7: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
8: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
7: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
8: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
7: Τέρμα Καρπενουσίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257. Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια.

έρχονται Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28-932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά! Δύο η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy 94,2 FM.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι, και καλό μήνα. Είναι 3η, 1η Σεπτεμβρίου σήμερα, με την επιχείρηση αποσυμφόρησης των κεντρικών οδικών αρτηρίων και την ψήφο εμπιστοσύνης των τουριστών στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου και του Ιωνίου. Είναι 2 ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Θανατηφόρο τροχαίο με 3 νεκρούς στα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας. 2 μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και έπεσαν πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Το ενδεχόμενο μία από τις 2 μηχανές να έχει παραβιάσει ερυθρό σηματοδότη ερευνάει τροχαία.
0: Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας της αστυνομίας στην Αττική και για την επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος. Αξιοποιούνται σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία όπως κάμερες, drones και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης με στόχο την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων στους δρόμους.
1: Νέο άλμα για τον πληθωρισμό έφτασε στο 3,7% τον Αύγουστο από 2,7% που ήταν τον Ιούλιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Η ενέργεια ήταν το βασικό αίτιο της ανόδου. Στο 3,3% διαμορφώθηκε στην Ευρωζώνη.
0: Βουτιά έκανε ο τζίρος των καταστημάτων στις θερινές εκπτώσεις. Η συντριπτική πλειοψηφία έχει καταγράψει χαμηλότερες πωλήσεις σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Το 44% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι μειώθηκε φέτος και η επισκεψιμότητα.
1: Έρχεται νέος κύκλος πληστηριασμών τις επόμενες μέρες. Αναμένεται να βγουν στο σφυρί 43 ακίνητα από κατοικίες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις μέχρι αποθήκες και αγροτεμάχια. Πότε μπορούν οι οφειλέτες να βάλουν φρένο στη διαδικασία?
0: Νέες συγκλονιστικές αποκαλύψεις στην υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα της Κυψέλης. Ήταν 8 με 9 μηνών και έφερε πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη, αλλά δεν μπορεί να προσδιοριστεί ο χρόνος της εγκληματικής ενέργειας. Σοκάρει ο 43χρονος Έλληνας που συνελήφθη, είπε ότι μόλις πέθανε το μωρό, ηρέμησε το σπίτι.
1: Στην κορυφή της Ευρώπης στον τουρισμό το Νότιο Αιγαίο με περισσότερες από 126.000 διανυκτερεύσεις ανά 1.000 κατοίκους. Στη δεύτερη θέση ακολουθούν τα Ιόνια νησιά. Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat? Αναλυτικό ρεπορτάζ.
0: Στην τσιπίδα της ΑΔΕ έπεσε επιχείρηση εισαγωγής και πώλησης υποδημάτων. Αποκαλύφθηκε ότι είχε αποκρύψει έσοδα 2,7 εκατομμυρίων. Σημαντικό ρόλο στον εντοπισμό έπαιξε η τεχνητή νοημοσύνη και ειδικός αλγόριθμος.
1: Στα αθλητικά, ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης για τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου έμεινε η εθνική μας ομάδα μπάσκετ που νίκησε με 108-106 στην παράταση την Ισπανία σε αναμέτρηση για τη δεύτερη προκριματική φάση.
0: Στο ποδόσφαιρο, ο Παναθηναϊκός κέρδισε εκτός έδρας με 2-0 τον Λεβαδιακό για τη Super League.
1: Και γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη. Ζεστός ο καιρός και αύριο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Αυξημένη ανατμήματα εκκίνηση στην άνοδο του Κεφισού, στο ύψος του Εγάλεο και από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις, στη Σαρδιτού και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία σε Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας στο ύψος Πανόρμου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Αργυρούπολη. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάλιρο. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στις Μικράς Ασίας, Αλιπέδου και Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Αλαμία και στα δύο ρεύματα.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Δεν έχει τέλος η λίστα των νεκρών από τροχαία δυστυχήματα. 3 ακόμη συνάνθρωποι μας που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτες έχασαν τη ζωή τους στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Πρόκειται για έναν άνδρα και 2 νεαρές γυναίκες που σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες δεν φορούσαν κράνος. Ο θάνατός τους ήταν ακαριαίος, καθώς μετά τη σύγκρουση οι 2 μηχανές προσέκρουσαν πάνω σε σταθμευμένο όχημα. Το ανακριτικό της τροχαίας εξετάζει τις συνθήκες της τραγωδίας, Θεοδόση Πάνου, με μαρτυρίες να συνηγορούν στο ότι οι αναβάτες ενδέχεται να παραβίασαν ερυθρό σηματοδότη.
4: Βεβαίως, ένας από τους δύο αναβάτες και οδηγούς των μοτοσυκλετών φέρεται να έχει παραβιάσει τον ερυθρό σηματοδότη την οδό Βραΐλα, στη συμβολή βεβαίως με την λεωφόρο Αλεξάνδρας. Και όπως είπες και εσύ στον πρόλογο, δεν φορούσαν κράνος. Και από τη στιγμή που δεν φορούσαν κράνος, έστω και με μικρή ταχύτητα να πήγαιναν, τότε δυστυχώς τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και αποδείχθηκε, διότι όταν μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ο 50χρονος οδηγός της μίας μοτοσυκλέτας, η 27χρονη οδηγός της δεύτερης μοτοσυκλέτας, που είναι πλάκη στο τροχαίο, αλλά και η συνεπιβάτηδα, διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή παρά το γεγονός ότι, όπως είπα, κινούνταν με μικρή ταχύτητα τα δύο οχήματα, εν προκειμένου οι μοτοσυκλέτες. Παρόλα αυτά, και λόγω του ότι δεν φορούσαν κράνος, όταν πια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, καθώς πια και οι δύο μοτοσυκλέτες είχαν ανατραπεί και οι αναβάτες σύρθηκαν στο οδόστρωμα, κατέληξαν μαζί με τις μοτοσυκλέτες σε ένα σταθμευμένο όχημα. Εκεί φαίνεται να ήταν σφοδρά τα χτυπήματα, με αποτέλεσμα να χάσουν σχεδόν ακαριαία την ζωή τους. Όπως είπες και εσύ, το ανακριτικό της τροχέας συλλέγει υλικό κυρίως από κάμερες. Υπάρχουν κάμερες διαχείρισης στο σημείο, προκειμένου να διαπιστωθεί το τι ακριβώς έχει συμβεί και να σχηματιστεί βεβαίως και η σχετική δικογραφία.
0: Το θανατηφόρο τροχαίο τώρα, Θεοδόση, σημειώθηκε λίγες μόνο ώρες πριν την πρεμιέρα του μέτρου διαχείρισης της κυκλοφορίας που φέρει την ονομασία Κόμβος. Μη επανδρομένα ερωθούμενα, κάμερες και τεχνητή νοημοσύνη θα εντοπίζουν σε πραγματικό χρόνο τα προβλήματα που προκαλούν κυκλοφοριακή συμφόρηση, με σκοπό να αντιμετωπίζονται άμεσα και να μην εγκλωβίζονται οι οδηγοί επί ώρες στα οχήματά τους.
4: Πάνω από 100 αστυνομικοί θα αναλάβουν αυτό το ρόλο. Θα ενημερώνονται από το κέντρο επιχειρήσεων του Κόμβος, όπως είναι το απόλεξο για την συγκεκριμένη υπηρεσία. Ουσιαστικά μιλούμε για μια νέα υπηρεσία και θα επεμβαίνουν άμεσα με δίκυκλα αλλά και περιπολικά οχήματα, προκειμένου να διευθετούν την κυκλοφορία και να διευκολύνουν τους οδηγούς στα σημεία που υπάρχει κυκλοφοριακό κομφούζιο. Κυρίως δηλαδή σήμερα το παράδειγμα ποιο ήταν? Ήταν η λεωφόρος Γκρου, ήταν η λεωφόρος Κηφισίας. Και το μόνιμο πρόβλημα που γνωρίζουν όλοι οι οδηγοί στην Αττική, ο Κηφισός. Όταν ακούς Κηφισό, το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό είναι μποτιλιάρισμα. Τίποτε παραπάνω δεν σου έρχεται στο μυαλό. Εκεί είχαμε επεμβάσεις, φαίνεται το μέτρο να λειτουργήσε και να διευθετήθηκαν τα κυκλοφοριακά προβλήματα. Προφανώς όχι στο σύνολό τους ή στο 100%, αλλά σε ένα μεγάλο μέρος, ώστε να μπορέσουν τα οχήματα και οι οδηγοί τους να έχουν μια συνεχόμενη ροή, έστω και με μικρές ταχύτητες, από το να είσαι ακινητοποιημένος. Αν μη τι άλλο, καλύτερο είναι να έχεις και μια συνεχόμενη ροή, έστω και να αυτή είναι με μικρές ταχύτητες. Η πρώτη μέρα λοιπόν φαίνεται ότι έδωσε πόντους σε αυτή τη νέα υπηρεσία, καθώς φάνηκε ότι ήταν δυνατόν να αντιμετωπιστούν σε ένα μεγάλο μέρος τα κυκλοφοριακά προβλήματα.
0: Μελέτες δείχνουν, Θεοδόση, ότι στο κέντρο της Αθήνας εισέρχονται καθημερινά περίπου 700.000 οχήματα σε ένα οδικό δίκτυο που είχε κατασκευαστεί για πολύ λιγότερα, και στόχος του μέτρου είναι η βελτίωση της κυκλοφορίας έως και 30%. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, που μίλησε στο Μέγκα.
5: Ο Κόμβος είναι ένα σύστημα που περιλαμβάνει ανθρώπους, εργαλεία, δηλαδή μηχανές, και τεχνολογία. Και ένα κέντρο το οποίο κάνει το command control. Μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας επιχειρείται να δίνονται λύσεις ανά πάσα στιγμή σε ζωντανό χρόνο, να δίνονται λύσεις κυκλοφοριακές, έτσι ώστε να βελτιώνεται η ροή της κυκλοφορίας στην Αττική. Ο στόχος είναι να μπορέσουμε να φτάσουμε στο ένα 25-30% κέρδος χρόνου. Θα δίνονται οδηγίες στους οδηγούς μέσα από την εφαρμογή αυτή, ώστε να διοχετεύει την κυκλοφορία σε παραδρόμους, σε άλλους δρόμους.
1: Σε οικονομικές ειδήσεις θα περάσουμε τώρα και συγκεκριμένα στα στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό Αυγούστου. Ο δείκτης στη χώρα μας έκανε νέο άλμα στο 3,7% από 2,7% που ήταν ένα μήνα πριν. Δεν είναι καλές οι ενδείξεις, Δημήτρη Χριστούλια. Μιλάμε για διαφορά μίας μονάδας και φαίνεται ότι η ενέργεια είναι ο μεγάλος φταίχτης.
6: 14,3% έχουμε αύξηση της ενέργειας τον Αύγουστο σε σχέση με το 10,3% τον Ιούλιο. Άρα βλέπουμε ότι ο πληθωρισμός ο ετήσιος πληθωρισμός στην ενέργεια είναι πάρα πολύ υψηλός, 14,3 τον Αύγουστο, 10,3 τον Ιούλιο. Όπως πολύ σωστά ανέφερε η Ελισάβετ, ο πληθωρισμός σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, την Eurostat, ανήλθε στο 3,7% τον Αύγουστο από 2,7% τον Ιούλιο. Στην Ευρωζώνη έφτασε το 3,3% από 2,9%. Ακριβώς, έχουμε άνοδο και θα σου πω μετά και τις χώρες. Έχουμε άνοδο σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρώπης σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό. Όπως προαναφέραμε, η ενέργεια είναι ο βασικός παράγοντας που αυξήθηκε ο πληθωρισμός, αλλά και οι υπηρεσίες είχαν ετήσιες αυξήσεις 3%, τα βιομηχανικά αγαθά που στο 1,2% και τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα, ποτά και ο καπνός 1,2%. Υψηλότερο πληθωρισμό από τη χώρα μας, Ελισάβετ, έχει η Λιθουανία 5,8%, η Κύπρος 5,2%, η Βουλγαρία 5,1%, η Ισπανία 4,5%, το Βέλγιο 4,2% και το Λουξεμβούργο 4%. Ενώ μικρότερο πληθωρισμό έχει η Γαλλία 2,7%, η Ιταλία 3,2%, η Ολλανδία 2,8%, η Αυστρία, η Πορτογαλία, η Φιλανδία, η Σλοβακία και η Σλοβενία με 3,4%. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει μια αναζωπήρωση του πληθωρισμού και αυτό είναι αποτέλεσμα της εκτείναξης των προϊόντων της ενέργειας. Βλέπουμε και το Brent πάνω από τα $90 το βαρέλι και το φυσικό αέριο πάνω από τα 70 ευρώ.
1: Και όσο συνεχίζεται η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και δεν ηρεμούν τα πράγματα και φαίνεται ότι δεν αποδίδουν οι όποιες διαπραγματεύσεις το τελευταίο διάστημα, φαίνεται ότι αυτή θα είναι η καθημερινότητα, Δημήτρη Χριστούλια. Είδαμε την εκτείναξη και του φυσικού αερίου πάνω από τα 70 ευρώ η μεγαβατόρα. Είναι ένα εκρηκτικό μείγμα όλο αυτό.
6: Μένει να δούμε και τα στοιχεία τις επόμενες μέρες προς τις 10 Σεπτέμβρη, τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που θα δείχνουν τα στοιχεία του Αυγούστου για τον πληθωρισμό, για να δούμε ακριβώς τι έχει γίνει. Αλλά και εκεί σίγουρα με την ενέργεια να βρίσκεται τόσο υψηλά επίπεδα, μένει να δούμε πόσο θα έχει αυξηθεί.
1: Τώρα, μέσα σε αυτό το κλίμα, οι καταναλωτές αναζητούν στα ράφια των σούπερ μάρκετ τα προϊόντα που έχουν ενταχθεί στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Ανάμεσά τους είναι τρόφιμα, είναι βασικά είδη διαβίωσης, είναι απορρυπαντικά, είδη προσωπικής υγιεινής, αλλά και σχολικά είδη. Και το τονίζουμε αυτό, γιατί σε 10 μέρες από τώρα θα χτυπήσει και το πρώτο κουδούνι στα σχολεία. Επισημαίνουν πολλοί από αυτούς ότι θα τους διευκόλυνε αν παρουσιαζόταν η σύγκριση πριν και μετά τη μείωση της τιμής στα ειδικά ταμπελάκια που υπάρχουν. Πάμε να δούμε συγκεκριμένα παραδείγματα για να δούμε τι ακριβώς αντικρίζουν.
6: Ακριβώς.
1: Στα ράφια.
6: Επειδή επισκεφθήκαμε σούπερ μάρκετ, Ελισάβετ, για λογαριασμό του Real FM, προκειμένου να κάνουμε μια επιτόπια αυτοψία για το τι γίνεται, πρέπει να σου πω ότι είδα το εξής. Πρώτον, αυτό που είπες και εσύ πολύ σωστά, ότι δεν υπάρχει η προηγούμενη τιμή ώστε να μπορεί κάποιος να τη συγκρίνει με την τωρινή. Το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχουν ταμπελάκια σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Είναι κάτι όμως αυτό φυσιολογικό, αν μου επιτρέπεις, διότι
1: φαντάζομαι τις επόμενες μέρες αυτό θα λυθεί.
6: Και να απαντήσουμε σε ένα ερώτημα το οποίο μας έχει έρθει και νομίζω ότι είναι σωστό να το αναφέρουμε, ότι πολλοί μας ρωτάνε αν στα νοπά κρέατα αφορούν μόνο τυποποιημένα ή και χύμα. Λοιπόν, πήραμε την απάντηση από τους κατέλληνες αρμόδιους, είναι και τα χύμα νοπά κρέατα. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί το κρέας στους τελευταίους μήνες πρωταγωνιστεί στις μηνιαίες ανατιμήσεις σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Και τώρα πάμε να δούμε τι περιλαμβάνει κοντολογής η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Έχουμε 1740 προϊόντα, φθηνότερα από χθες από 5 έως 44%. Ένα στους 5 κωδικούς έχει διψήφια μείωση, ενώ 76 κωδικοί έχουν μείωση 15% και πάνω. Οι 875 κωδικοί είναι επώνυμα προϊόντα με μείωση από 5 έως 44%. Το 44% για να σου φύγει η απορία είναι
1: στα ζυμαρικά. Είναι
6: σε κάποια μακαρόνια. Λοιπόν, επίσης μειώνονται 100 κωδικοί σε κρέατα από 5 έως 28% με μέσο όρο μείωση 7,5%. Τώρα, να σου πω ότι μεταξύ των προϊόντων που μειώνονται, τα καθαριστικά 5 έως 31%, έχουμε κωδικοποιήσει τις κατηγορίες, χυμή 5 έως 12%, σοκολατοειδή 5 έως 25%, το ψωμί και το αλεύρι από 5 έως 21%, ζυμαρικά, όπως είπαμε, ρύζι όσπρι από 5 έως 44% και γάλα, γιαούρτι, τυρί, αυγά 5 έως 16%. Σας έχω πει τις βασικές κατηγορίες. Πάμε και στα σχολικά, όπως είπες και εσύ, την επόμενη Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου οι μαθητές στα θρανία, οι γονείς στα ταμεία, όπως συνηθίζουμε.
1: Με χαμόγελο το λες, Δημήτρη.
6: Δεν μπορώ να το αποφύγω, Ελισάβετ. Λοιπόν, 405 κωδικοί με σχολικά με μειώσεις από 5 έως 36%, με το μέσο όρο μείωσης να φτάνει το 12%. Φθηνότερα πουλούνται έως 36% τα τετράδια, τσάντες σχολικές έως 10% και μπλοκ ζωγραφικής στυλό, μαρκαδόρι και κόλλες έως 25%. Έχουμε πει ότι θα είναι έως 4 μήνες οι συγκεκριμένες μειώσεις τιμών. 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, 3 αλυσίδες παιχνιδιών. Μην ξεχνάει ο κόσμος ότι μπορεί να μπαίνει στην πλατφόρμα posokani.gov.gr προκειμένου να βλέπει τις τιμές αναλυτικά. Η προσωπική υγιεινή συγκεντρώνει τους περισσότερους κωδικούς, 146, γαλακτοκομικά και αυγά με 143 κωδικοί. Δεν είναι όλες οι ίδιες τιμές σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν διαφορές σημαντικές,
1: ναι, γιατί
6: στα προϊόντα.
1: Από τη μείωση των προμηθευτών έχουν έρθει και τα σούπερ μάρκετ, έχουν κάνει τη δική τους.
6: Πολύ σωστά, Ελισάβετ, που σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε όλοι μας όσο το δυνατόν πιο σχολαστική έρευνα αγοράς.
1: Βάζεις μια νοτελεία, Δημήτρη, για να ακούσουμε εμείς την καταγγελία που έκανε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, ο κ. Απόστολος Ραυτόπουλος. Λέει ότι υπάρχουν προϊόντα που εντάσσονται στην εθνική πρωτοβουλία και το προηγούμενο χρονικό διάστημα πολλούνταν φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ.
7: Αυτό το οποίο έχουμε διαπιστώσει από μια έρευνα ενδελεχή που έχουμε κάνει στα προϊόντα το προηγούμενο χρονικό διάστημα, και εννοώ την τελευταία ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας, το Σάββατο, ότι ήταν φθηνότερα από ό,τι είναι σήμερα τα προϊόντα αυτά στην εθνική πρωτοβουλία. Όπως επίσης έχουμε δει και προϊόντα τα οποία ήταν στα φυλάδια έως τις 5 Αυγούστου να ήταν φθηνότερα από ό,τι είναι τώρα που έχουν μπει στην εθνική εθελοντική πρωτοβουλία. Και αυτά είναι προϊόντα πρώτης ανάγκης, όπως είναι τα μακαρόνια. Για παράδειγμα, ενδεικτικά να σας αναφέρω, μακαρόνια νούμερο 6 πριν την εθνική πρωτοβουλία είχαν 0,72, στην εθνική πρωτοβουλία έχουν 1,09. Γάλα κακάο 3x250 είχε πριν την εθνική πρωτοβουλία 1,66, τώρα είχε 1,87. Φρυγανή 240 γραμμαρίων είχαν πριν την εθνική πρωτοβουλία 1,89, σήμερα έχουν 2,26. Ή άλλο προϊόν όπως είναι καθαριστικό πιάτων 1450 ml, το οποίο πριν την πρωτοβουλία είχε 3,89, στην πρωτοβουλία έχει 4,05. Ή άλλο μαλακτικό 82 πλήσεων, πριν την πρωτοβουλία είχε 4,70, σήμερα έχει 4,85. Ή άλλο προϊόν κοτόπουλο, για παράδειγμα στήθος, φιλέτο, επώνυμης εταιρείας, η οποία το είχε πριν η αλυσίδα σούπερ μάρκετ 8,26, σήμερα το βρίσκουμε 8,67. Και τέτοια έχει σωρία, θα έλεγα, προϊόντων.
1: Την ίδια ώρα, σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική που ακολουθεί όσον αφορά την αντιμετώπιση της ακρίβειας άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο Open.
8: Η Νέα Δημοκρατία, όπως έχει κάνει και με άλλα ολιγοπόλια, τράπεζες, ενέργεια, τρόφιμα, για λόγους καθαρά ιδεολειπτικούς, πολιτικούς και εξυπηρέτηση συμφερόντων, είναι πάντα με αυτούς. Για να υπάρξει πολιτική αλλαγή, για να υπάρξει αντιμετώπιση της διαφθοράς, της αδιαφάνειας, της αναξιοκρατίας, της ατιμωρησίας, πρέπει η παράταξή μας να πρωταγωνιστήσει. Αυτό που θα προτείνω στη ΔΕΘ θα είναι ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων, ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα ολιγοπόλια τους καταναλωτές, τους πολίτες. Το πρόγραμμά μας λοιπόν είναι ένα κοινωνικό συμβόλαιο.
1: Τώρα, από σήμερα, Δημήτρη, τα εμπορικά καταστήματα κάνουν ταμείο, καθώς ολοκληρώθηκαν οι θερινές εκπτώσεις. Σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν καταγράψει χαμηλότερες πωλήσεις σε σχέση με πέρυσι. Φαίνεται ότι το γεγονός ότι χαμήλωσαν τις τιμές δεν ήταν αρκετό. Ο κόσμος κράτησε κάποιο μέρος από το εισόδημά του για τα απαραίτητα αγαθά και τις υπηρεσίες.
6: Δεν λείπουν οι εκπτώσεις στην ελληνική αγορά, Ελισάβετ. Είναι ολοφάνερο ότι λείπουν τα χρήματα, γι' αυτό και οι περισσότεροι έμποροι είδαν μισοάδιο το ποτήρι των φετινών εκπτώσεων των θερινών. 6 στις 10 εμπορικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν μικρότερο κύκλο εργασιών τις φετινές θερινές εκπτώσεις σε σχέση με τις περσινές, μόλις 1 στις 10 υψηλότερο. Οι μισές επιχειρήσεις εμφανίστηκαν λίγο έως καθόλου ικανοποιημένες από το τζίρο τους κατά την περίοδο των φετινών καλοκαιρινών εκπτώσεων. 6 στις 10 υιοθέτησαν ποσοστά εκπτώσεων άνω του 30% αυτό που μόλις είπες. Μάλιστα πάρα πολλοί είχαν εκπτώσεις 30-40%. Για περίπου τις μισές επιχειρήσεις που δήλωσαν αύξηση των πωλήσεων, η άνοδος, Ελισάβετ, δεν υπερεύει το 10% σε σχέση με πέρυσι. Επίσης, 4 στις 10 επιχειρήσεις κατέγραψαν χαμηλότερη επισκεψιμότητα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ποσοστό σχεδόν ίδιο με όσες επιχειρήσεις αξιολόγησαν την επισκεψιμότητά τους στα περσινά επίπεδα.
1: Οι θερινές εκπτώσεις έκλεισαν με απογοήτευση, ήταν το σχόλιο του Βασίλη Κορκίδη, Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
9: Οι θερινές εκπτώσεις έκλεισαν με απογοήτευση και όχι με αύξηση όπως τα περιμέναμε. 7 στις 10 επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου δήλωσαν ότι είχαν μείωση του τζίρου τους στην περίοδο των εκπτώσεων. Μόλις 2 στις 10 κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα και με το ζόρι 1 στις 10 είχε μια οριακή αύξηση στο τζίρο. Αυτό μας δημιουργεί προβληματισμό για τη συνέχεια, καθώς οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου χρειάζονται τα χρήματα και από τις εισπράξεις των εκπτώσεων για να μπορούν να έχουν ρευστότητα και να αντικαταστήσουν τα εμπορεύματά τους στα ράφια για το φθινόπωρο και το χειμώνα.
0: Εντείνεται η πίεση για ένταξη των οφειλετών στις ενεργές ρυθμίσεις αποπληρωμής των χρεών από τις 16 Σεπτεμβρίου. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προειδοποιεί με πληστηριασμού στους πολίτες που δεν σπεύσουν να κάνουν χρήση των ενεργών ρυθμίσεων. Σύση Σταυροπιεράκου, μεταξύ αυτών, να θυμίσουμε ότι είναι σε ισχύ και το μέτρο των 72 δόσεων που μέχρι στιγμής δεν έχει μεγάλη απήχηση.
10: Μετά τη θερινή ανάπαυλα, Βασίλη, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων επαναφέρει τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Το σφύρι θα χτυπήσει για πρώτη φορά στις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου στο κατάλογο έχουν μπει 43 κινητά από μικρές αποθήκες και αγροτεμάκια μέχρι κατοικίες, οικόπεδα και μεγάλες εκτάσεις με τις τιμές πρώτης προσφοράς να ξεκινούν από μόλις 1.000 ευρώ και να φτάνουν πάνω από 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Να πούμε ότι τα ληξιπρόθεσμα προς την εφορία έχουν φτάσει στα 114 δισεκατομμύρια ευρώ. Και σε αυτό το πλαίσιο η φορολογική δίκηση ανεβάζει την πίεση στους οφειλέτες να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες τους πριν βρεθούν αντιμέτωποι με τις κατασχέσεις και τους πληστηριασμούς. Στο πλουστάσιο της ΑΔΕ, όπως είπες και εσύ, βρίσκεται η νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων για παλαιές οφειλές ως το τέλος του 2023 και μέσω των πληστηριασμών, εμέσως η φορολογική δίκηση ασκεί πίεση στους οφειλέτες να ενταχθούν στις 72 δόσεις. Μέχρι στιγμής οι 72 δόσεις δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα. Βέβαια, τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη στηρίζονται ότι λόγω θέρους ήταν περιορισμένη η κίνηση και εκτιμούν ότι από το Σεπτέμβριο ο μεγαλύτερος αριθμός οφειλετών θα ενταχθούν στις 72 δόσεις. Να πούμε ότι οι πληστηριασμοί εκτείνονται από την Αττική και την Μύκονο μέχρι τη Δράμα, τη Θεσσαλονίκη, τα Χανιά και τη Χαλκιδική. Και στο επόμενο διάστημα αναμένεται να στη σχετική λίστα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να δημοσιευτούν και άλλοι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση.
1: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας γύρω από την υπόθεση με το νεκρό βρέφος που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα της Κυψέλης. Σύμφωνα με τον ιατρό δικαστή, πρόκειται για αγοράκι μεταξύ 8 και 9 μηνών, το οποίο έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατό να τοποθετηθεί χρονικά το πότε ακριβώς δολοφονήθηκε. Την ίδια ώρα, σοκάρουν τα λόγια του 43χρονου Έλληνα που συνελήφθη σχετικά με το παιδί. Ο Θεοδόσης Πάνου είναι μαζί μας, θα μας δώσει όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
11: Έως πριν από 2 χρόνια πρέπει να δολοφονήθηκε το παιδί κατ' εκτίμηση των αστυνομικών και αυτό γιατί, διότι το λέει και ο 43χρονος πατέρας του παιδιού ελληνικής καταγωγής, ο οποίος λέει ότι πριν 2 χρόνια πέθανε το παιδί από παθολογικά αίτια. Και μάλιστα τι λέει, ότι στο μευτήριο λέει που είχαν πάει στην αρχή ήταν το δικό τους παιδί, αλλά μετά οι Ιλουμινάτοι το άλλαξαν.
12: Energy 94,2.
13: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
14: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
15: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
16: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκίνητου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.

0: Τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα γελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε θελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα αδέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy. Energy. 94,2.
5: Έκρηξη κατέγραψαν τους θερινούς μήνες. Οι κλήσεις στο χαμόγελο του παιδιού σε διάστημα μόλις 3 μηνών έφτασαν κοντά στις 50.000, που μεταφράζεται σε περισσότερες από 550 κλήσεις ημερησίως. Τα περιστατικά βίας και παραμέλησης προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία και οι αριθμοί αποτυπώνουν πλήρως την μεγάλη έκταση του προβλήματος. Το ρεπορτάζ επιμελείται ο Θοδωρής Αξελός.
6: Σοκάρουν τα νέα στοιχεία για περιστατικά κακοποίησης, παραμέλησης και εξαφάνισης παιδιών στη χώρα μας. Τα νούμερα είναι άκρως ανισχυτικά, καθώς σύμφωνα με το χαμόγελο του παιδιού, το φετινό καλοκαίρι η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 δέχθηκε συνολικά 49.818 κλήσεις, δηλαδή 554 κατά μέσο όρο κάθε ημέρα. Πιο συγκεκριμένα, από την 1η Ιουνίου έως και την 31η Αυγούστου καταγράφηκε ο συγκεκριμένος αριθμός. Υπήρξαν 432 αναφορές για σοβαρά περιστατικά κακοποίησης και παραμέληση παιδιών. Για τις αναφορές αυτές ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, ενώ παράλληλα παρουσιάθηκε κάθε αναγκαία υποστήριξη στα εμπλεκόμενα παιδιά. Η γραμμή διαχειρίστηκε 345 περιπτώσεις αυτοκτονικού ιδεασμού και μη αυτοκτονικής αυτοτραυματικής συμπεριφοράς. Σε 181 από αυτές τις περιπτώσεις ενημερώθηκε και ζητήθηκε η συνδρομή της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο. Επίσης, το χαμόγελο του παιδιού διαχειρίστηκε 138 περιπτώσεις εξαφάνισης παιδιών και ενηλίκων, δηλαδή 3 περιπτώσεις κάθε 2 ημέρες. Σε κάποιες από αυτές ενεργοποιήθηκαν οι μηχανισμοί Missing Alert και Amber Alert, συμβάλλοντας την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων αλλά και της κοινωνίας. Τέλος, να σας πω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία, 91 παιδιά, ένα παιδί κάθε ημέρα, υποστηρίχθηκαν μετά από εξαιρετικά δυσμενείς και τραυματικές εμπειρίες, όπως θάνατο από ατύχημα, ενδοοικογενειακή βία, θάνατο παιδιού ή γονέα, αυτοκτονία ή δολοφονία παιδιού. Όπως σημειώνει το χαμόγελο του παιδιού σε ανακοίνωσή του, τα στοιχεία του φετινού καλοκαιριού αποτυπώνουν με αριθμούς μια πραγματικότητα που δεν γνωρίζει εποχές, διακοπές ή αργίες. Όταν ένα παιδί βρίσκεται σε κίνδυνο, η ανάγκη για άμεση παρέμβαση δεν μπορεί να περιμένει, σημειώνει χαρακτηριστικά.
7: Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον θα προχωρήσει σε ισχυρά αντίπεινα. Την ίδια ώρα προκαλεί αίσθηση η παρέτηση του Υπουργού Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, έπειτα από πολύμηνες διαφωνίες με τον Υπουργό Άμυνας της χώρας. Η Τζένε Κρυθάρα μας ενημερώνει.
8: Οι αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στο ιρανικό νησί Γλαράκ σκότωσαν 2 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν δηλώνει ότι η συνέχιση των εχθροπραξιών δεν εξυπηρετεί ούτε το Ιράν ούτε την περιοχή και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφή στο διάλογο. Την ίδια πρόθεση επανέλαβε και σήμερα από τη Σύνοδο της Σανγκάης, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από την πλευρά του ότι ο Αμερικανικός στρατός θα απαντά σε πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν και όπως είπε χαρακτηριστικά θα υπάρξει απάντηση και θα τους πλήξουμε σκληρά. Για πρώτη φορά ο εκπρόσωπος του Αμερικανικού Πενταγώνου παραδέχτηκε πως ο Υπουργός δέχεται από στρατηγούς του εισηγήσεις για απεμπλοκή από το Ιράν. Μάλιστα άρθρο της Washington Post αναφέρει πως 4 στρατηγοί και ναύαρχοι είχαν συμβουλεύσει ενάντια στην παράταση του πολέμου στο Ιράν. Σε αυτό το πλαίσιο, Ελισάβετ, ανακοινώθηκε η παραίτηση του Υπουργού Στρατού, του Νταν Ντρίσκολ, λόγω των πολύμνων διαφωνιών που είχε με τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ.
7: Πάμε και στο άλλο μέτωπο, στο ρωσοκρανικό, Τζένι, γιατί εκεί συνεχίζεται τον παράζ ρωσικών επιθέσεων κατά του Κιέβου. Είχαμε τουλάχιστον 12 νεκρούς, 18 τραυματίες και την ίδια ώρα φαίνεται ότι ο Πούτιν δέχεται ισχυρές εσωτερικές πιέσεις για κλιμάκωση του πολέμου. Ετοιμάζεται να στείλει και άλλες χιλιάδες άνδρες στο μέτωπο.
8: Έτσι φαίνεται. Οι υπηρεσίες πληροφοριών σε Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανησυχούν όλο και περισσότερο για τις επόμενες κινήσεις της Μόσχας. Υπάρχουν ενδείξεις πως η ρωσική επίθεση θα κλιμακωθεί. Ο ίδιος ο Πούτιν έχει μιλήσει ανοιχτά για τις ουκρανικές επιθέσεις με ντρόνς εναντίον ρωσικών δηληστηρίων και κέντρων logistics και παράλληλα έχει απορρίψει κάθε ενδεχόμενο ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, λέγοντας ότι η στρατιωτική επιχείρηση θα κινηθεί μόνο προς τα εμπρός. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Economist, αυτή η κλιμάκωση είναι για τον Πούτιν επιλογή πολιτικής επιβίωσης, αφού φέρεται να έχει πει στις συνεργάτες του πως θα τον κρεμάσουν εάν δεν νικήσει.
7: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι.
5: Την ίδια ώρα, κρίσιμο τετατέτ θα έχουν σήμερα στην πρωτεύουσα του Κυργιστάν ο Τούρκος πρόεδρος με το Ρώσο ομολογό του. Η ατζέντα είναι βαριά, καθώς είναι σίγουρο ότι στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν και οι ρωσικοί πυράβλοι S-400 και οι πόλεμοι σε Ουκρανία και Ιράν. Ο Νίκος Νανούρης, ο ανταποκριτής μας στην Τουρκία, έχει αναλυτικές πληροφορίες.
9: Βασίλη, έχουν ξεκινήσει εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Σανγκάης στο Κυργιστάν. Αυτή τη στιγμή μιλάει ο Ταγί Περντογάν και μετά το τέλος της συνεδρίασης του οργανισμού. Τη Σανγκάη αναμένεται, όπως όλα δείχνουν και όπως έχει ενημερώσει και το Κρεμλίνο, να συναντηθεί ο Βλάντιμιρ Πούτιν με τον Ταγί Ερντογάν. Μετά από αρκετούς μήνες, οι δυο τους θα έχουν ένα τετατέ, το οποίο θα έχουν πάρα πολλά πράγματα να συζητήσουν επισήμως η Ρωσία, γιατί η Ρωσία ενημέρωσε για τη συγκεκριμένη συνάντηση. Αναμένεται να τεθούν επιτάπητος ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά και η εξέλιξη στη Μαύρη Θάλασσα. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί και τη Τουρκία, διότι έχουν στοχοποιηθεί και τουρκικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, ωστόσο.
5: Ανεπισήμως τώρα.
9: Όλοι συμφωνούν, Βασίλη, ακριβώς ότι θα τεθεί το θέμα των S-400. Είναι δεδομένο, διότι μέσα στο καλοκαίρι η Άγκυρα επιβεβαίωσαν και πηγές, τουρκικές πηγές, επιχείρησε να απομακρύνει τους S-400 σε μια χώρα του κόλπου. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και η Σαουδική Αραβία, αλλά και το Κατάρ ήταν οι πιθανές χώρες που θα μπορούσαν να παραλάβουν το ρωσικό αντιεροπορικό σύστημα. Η Ρωσία σε πρώτη φάση έδινε θετική, ωστόσο προέκυψαν κάποιες ενστάσεις. Η Ρωσία θέλει σίγουρα κάποια συγκεκριμένα ανταλλάγματα, είτε οικονομικά, είτε ανταλλάγματα που αφορούν στον τομέα της ενέργειας. Θεωρούν στην Τουρκία ότι το σημερινό ραντεβού είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, διότι μπορεί να φέρει εξελίξεις, μπορεί να ξεκλειδώσει την απομάκρυνση των S-400, γιατί μόνο αν απομακρυνθούν οι S-400, τότε η Τουρκία μπορεί, πιστεύω, ότι μπορεί να παραλάβει τα F-35.
7: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Στην κορυφή της Ευρώπης στον τουρισμό, το Νότιο Αιγαίο, στη δεύτερη θέση τα Ιόνια νησιά. Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat?
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
13: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
14: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
15: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
16: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: 40 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Βαριά πρόστιμα περιμένουν εφεξής τους επιτίδιους που βγάζουν μια γλάστρα ή μια καρέκλα στο δρόμο για να κρατούν θέσεις πάρκινγκ. Το φαινόμενο λαμβάνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις το τελευταίο διάστημα και οι συγκρούσεις στις γειτονιές που οι θέσεις στάθμευσης είναι δισεύρετες είναι συχνότατες. Η μεταφορά γλάστρας βέβαια στο δρόμο μπορεί να κοστίσει εφεξής από 350 έως και 1500 ευρώ, Γρηγόρη Διβάνη.
1: Ναι, υπάρχουν δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Η πρώτη αφορά την απλή αυθαίρετη κατάληψη δημόσιου χώρου, δηλαδή όταν κάποιος τοποθετεί αντικείμενα, μια γλάστρα, όπως είπες, ή άλλα εμπόδια ή πρόχειρες πινακίδες για να αποτρέψει άλλους οδηγούς από το να παρκάρουν. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να επιβληθούν διοικητικά πρόστιμα τα οποία αρχίζουν από 350 ευρώ ανάλογα με την παράβαση και τις συνθήκες. Η δεύτερη, πιο σοβαρή, αφορά την τοποθέτηση πινακίδων ή σημάτων που μοιάζουν με τις επίσημες πινακίδες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας ή μπορούν να παραπλανήσουν τους χρήστες του δρόμου. Σε αυτή την περίπτωση η νομοθεσία είναι πιο αυστηρή, καθώς θεωρείται ότι τίθεται σε κίνδυνο η οδική ασφάλεια και προβλέπονται πρόστιμα που φτάνουν έως και τα 1500 ευρώ, ενώ δεν αποκλείεται και η επιβολή ποινικών κυρώσεων. Γενικά, εάν κριθεί ότι η αυθαίρετη σήμανση περιορίζει παράνομα τη στάθμευση, επηρεάζοντας την ασφάλεια της κυκλοφορίας, το χρηματικό πρόστιμο μπορεί να φτάσει στο μέγιστο. Δυστυχώς, είναι όπως είπες ένα συχνό φαινόμενο εξαιτίας της έλλειψης θέσεων στάθμευσης αλλά και μιας στρεβλής νοοτροπίας ορισμένων οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν δικαίωμα στο χώρο μπροστά από το σπίτι τους ή την επιχείρησή τους. Στην πραγματικότητα βέβαια αποτελεί κοινόχρηστο χώρο και δεν ανήκει σε κανέναν ιδιώτη εκτός εάν υπάρχει ειδική διοικητική πράξη που προβλέπει αποκλειστικότητα στη στάθμευση. Τόσο οι δημοτικές αρχές όσο και η τροχέα έχουν δικαιοδοσία να αφαιρούν παράνομα εμπόδια, πινακίδες και αντικείμενα από το οδόστρωμα και μπορούν να βεβαιώνουν τις σχετικές παραβάσεις.
2: Στην τσιμπίδα της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων έπεσε επιχείρηση εισαγωγής και πώλησης υποδημάτων, η οποία απέκρυψε έσοδα 2,7 εκατομμυρίων ευρώ. Σημαντικό ρόλο στον εντοπισμό της φοροδιαφυγής έπαιξε η τεχνητή νοημοσύνη και ένας ειδικός αλγόριθμος. Η Σύση Σταυροπιεράκου θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρόκειται για μια σημαντική υπόθεση λαθρεμπορίας και φοροδιαφυγής εκατομμυρίων ευρώ, την οποία αποκάλυψαν οι ελεγκτές της ΔΕΟΣ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αξιοποιώντας, όπως ανέφερες και εσύ Ελισάβε, την τεχνητή νοημοσύνη και τα εργαλεία που πλέον διαθέτει η ΑΔΕ προκειμένου να εντοπίζει περιπτώσεις φοροδιαφυγής τόσο μεγάλης έκτασης. Η συγκεκριμένη επιχείρηση εισήγαγε και διακινούσε μεγάλες ποσότητες εμπορευμάτων, συγκεκριμένα παπουτσιών, χωρίς να εκδίδει τα απαιτούμενα τιμολόγια, αποκρύπτοντας με αυτόν τον τρόπο μεγάλα έσοδα. Όπως προέκυψε από τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ, η επιχείρηση είχε εισαγάγει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια. Από αυτά είχε πουλήσει εκδίδοντας τιμολόγια 230.000 ζευγάρια. Τα υπόλοιπα 970.000 ζευγάρια πωλήθηκαν χωρίς να εκδοθούν τα προεπλοπόμενα περιστατικά, με τα αποκριβέτα έσοδα να ξεπερνούν τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ, πλέον ΦΠΑ 648.000 ευρώ. Δηλαδή οι φόροι που δεν έχουν καταβληθεί ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Στο λιμάνι του Πειραιά έχουν δεσμευτεί 6 εμπορευματοκιβώτια ιδιοκτησίας της συγκεκριμένης επιχείρησης, η οποία έχει πέσει άλλη μια φορά στην παγίδα της ΑΔΕ και οι έλεγχοι συνεχίζονται για να διαπιστωθεί το εύρος της φοροδιαφυγής.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σύση.
0: Ελλάδα για τις διακοπές τους ψηφίζουν οι Ευρωπαίοι. Νότιο Αιγαίο και Ιόνια νησιά βρίσκονται στις δύο πρώτες θέσεις της Ένωσης στις διανυκτερεύσεις τουριστών ανακάτοικο, όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία της Eurostat. Η διεθνής ακτινοβολία της χώρας μας παραμένει ακλόνητη, Βαγγέλη Αρετέο, όμως για να προστατευτούν η φυσική ομορφιά και η ποιότητα ζωής στα μικρά νησιά που συγκεντρώνουν υπερπληθώρα τουριστών, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι απαιτείται η συνεχής βελτίωση βασικών υποδομών.
4: Ακριβώς, Βασίλη, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, στην πρώτη θέση στην τουριστική ένταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται το Νότιο Αιγαίο με 172,2 διανυκτερεύσεις σε επίσημα τουριστικά καταλήματα, αναμόνιμο κάτοικο. Στη δεύτερη θέση πάλι η Ελλάδα, εκεί τα Ιόνια νησιά με 102,6 θέσεις και τρίτη θέση στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια με πολύ μεγάλη διαφορά, ακολουθεί το Μπολσάνο Βόζεν της Ιταλίας με μόλις 68,9 διεκτερέξεις ανακάτοικο. Αυτό πρέπει να σημειώσουμε ότι δείχνει ότι η τουριστική ένταση του Νοτιού Αιγαίου είναι σχεδόν 19 φορές μεγαλύτερη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βασίλη, κάτι το οποίο δείχνει ότι όλες οι περιοχές, και κυρίως το Νότιο Αιγαίο, τα Ιόνια της Αττικής και η Κρήτη, βρίσκονται πλέον στην κορυφή των προτιμήσεων των Ευρωπαίων τουριστών. Η μεγάλη έλξη των ελληνικών νησιών από τη διεθνή αγορά είναι εντυπωσιακή. Το 94% των διανυκτερεύσεων στην Κρήτη πραγματοποιήθηκε από ξένους επισκέπτες, όπως και το 93,5% στα Ιόνια νησιά και το 92% στο Νότιο Αιγαίο. Ωστόσο, όλα αυτά, όπως επισήμανα και εσύ, Βασίλη, αναδεικνύουν επίσης και εκτός από τη δύναμη των προορισμών, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα μόνο στο θέμα του υπερτουρισμού, αλλά ότι πρέπει να συνεχίσουν οι προσπάθειες και να γίνουν βασικές επενδύσεις σε υποδομές, σε νερό, ενέργεια, απορρίμματα και μεταφορές στα λιμάνια. Βασίλη.
2: Πάμε τώρα σε δύο ειδήσεις που μας έρχονται από τη Βόρεια Ελλάδα. Να αρχίσουμε με την σωρό άνδρα που εντοπίστηκε σε κάμπινγκ στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Οι αρχές αναζητούν μέχρι στιγμής απαντήσεις για την ταυτότητα και τα αίτια του θανάτου του. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο συνάδελφος Δημήτρης Συρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
5: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Μυστήριο με την ανέβρεση πτώματος σε κάμπινγκ στην περιοχή της Ασπροβάλτας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Χθες το βράδυ, η υπεύθυνη του κάμπινγκ εντόπισε τη σωρό και κάλεσε αμέσως την αστυνομία. Άγνωστη παραμένει η ταυτότητα της σωρού, εκτιμάται ότι πρόκειται για λοδαπό και μάλιστα υπήκο από την Ινδία, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει και φως στις συνθήκες του θανάτου.
2: Και είχαμε και την σύλληψη ενός Τούρκου υπηκόου, εκκρεμούσε εις βάρος του εκτέλεση Ερυθράς Αγγελίας Διεθνών Αναζητήσεων από την Ιντερπόλ Τουρκίας, Δημήτρη.
5: Ακριβώς, 51 ετών και μάλιστα για σωρία αδικημάτων. Στο Διεθνές Ένταλμα ο συλληφτής κατηγορείται για αδικήματα που αφορούν παιδική πορνεία και μαστροπία, λαθρεμπορία, κατοχή μικρής ποσότητας πυρομαχικών, παραβίαση κατοικίας καθώς και διευκόλυνση αναχώρησης πολιτών στο εξωτερικό. Ο 51χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες έκδοσής του στην Τουρκία.
0: Αποτροπιασμό προκαλεί η επόμενη είδηση. 43 αγόρια έχασαν τη ζωή τους στη Νότια Αφρική κατά τη διάρκεια επεμβάσεων που υποτίθεται ότι θα τους έκαναν άνδρες εν έτη 2026 και υπάρχουν δυστυχώς ακόμα τέτοιου είδους νοοτροπίες, Τζένι Κρυθαρά, που σοκάρουν.
6: Είναι απίστευτο, Βασίλη. Τουλάχιστον 43 αγόρια έχασαν τη ζωή τους στη Νότια Αφρική κατά τη διάρκεια αυτών των παραδοσιακών τελετών περιτομής, γνωστών και ως Ουγγαλούκο, ενώ δεκάδες ακόμα έχουν υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς, ακόμα και ακροτηριασμούς. Ο αριθμός αυτός έρχεται να προσθεθεί σε έναν ήδη βαρύ απολογισμό, καθώς το 2024 καταγράφηκαν συνολικά 93 θάνατοι κατά τις χειμερινές και θερινές περιόδους αυτών των τελετών, ενώ αναφέρθηκαν και 11 ακροτηριασμοί. Οι βασικές αιτίες θανάτου περιλαμβάνουν τη γάγγραινα, τη σεψεμία και τη σοβαρή αφυδάτωση.
2: Αθλητικά. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και να αρχίσουμε, Δημήτρη, με ειδήσεις μεταγραφικού ενδιαφέροντος για τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό.
7: Στην Αθήνα αναμένεται 4:30 το απόγευμα 23χρονος κολομβιανός μέσος Γουστάβο Πουέρτα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό. Πουέρτα αναμένεται να αποτελέσει την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Ολυμπιακός έχει ήδη καταβάλει τη ρήτρα των 16 εκατομμυρίων ευρώ στην ισπανική Σαντάντερ, ανοίγοντας το δρόμο για την ολοκλήρωση της σημαντικής μεταγραφής. Τώρα στο μπάσκετ, Ελισάβετ Βασίλη, κυρίες και κύριοι, κάνοντας κατάθεση ψυχής, η εθνική μας ομάδα κέρδισε 108-106 την παράταση στην Ισπανία και έμεινε ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης για το παγκόσμιο κύπελλο του 2027. Σε ένα παιχνίδι θρίλερ στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων μπροστά σε 15.000 θεατές, η ελληνική ομάδα ισοφαρίστηκε στην κανονική διάρκεια με τρίποντο του Χουάντζο 86-86. Την παράταση έδειξε χαρακτήρα, έφτασε δίκαια στην νίκη. Μίτογλου 29 πόντι, Ντόρσεϊ 29 πόντι, οι κορυφαίοι. Η εθνική μας ομάδα είναι στην πέμπτη θέση του ομίλου της με 4 νίκες, 4 ήττες. Θέλει να κάνει 4 νίκες στις 4 για να προκριθεί ή 3 στις 4 νίκες ή 3 νίκες στα 4 μάτς σε συνδυασμό αποτελεσμάτων για να περάσει. Επόμενο παιχνίδι 26 Νοεμβρίου με την Γεωργία εντός έδρας, 29 Νοεμβρίου εκτός έδρας με την Ισπανία. Ο Βασίλης Φανούλης στάθηκε στην κριτική που έγινε στην εθνική μας ομάδα μετά την ήττα από την Ουκρανία την περασμένη Παρασκευή. Να ακούσουμε τι είπε.
8: Εθνική ομάδα είναι εθνική ομάδα και στα καλά και στα άσχημα. Βλέπουμε τεράστιες εθνικές με μύθους προπονητές να έχουν αποτύχει. Δεν γίνεται συνέχεια να πετυχαίνεις. Μπορούμε να θυμηθούμε λίγο τα τελευταία δύο χρόνια τι έχει κάνει αυτή η εθνική ομάδα. Μπορούμε να θυμηθούμε ότι μετά από 16 χρόνια περάσαμε σε Ολυμπιάδα και πήγαμε στον προημιτελικό. Μπορούμε να θυμηθούμε μήπως μετά από 16 χρόνια ότι πήραμε μετάλλιο και παίξαμε με τελικό ολυμπιακό μετάλλιο. Γιατί ξεχνάμε πολύ εύκολο εδώ πέρα. Και λες και περιμένουμε σαν σαλιγκάρια στη γωνία με το που γίνεται κάτι κακό, τσουπ κατευθείαν να κράξουμε. Ναι, κριτική θα γίνει. Ναι, πιστεύετε ότι μας αρέσει που χάσαμε. Μας αρέσει και εμένα προσωπικά που δεν παίξαμε καλά. Είμαστε οι πρώτοι που στεναχωριόμαστε. Και αυτό το έδειξε ο κόσμος σήμερα. Δεν είναι όλα έτσι. Πρέπει να τα βάζουμε σε μια ισορροπία.
7: Και για την νίκη με την Ισπανία, ο τεχνικός εθνικής ομάδας είπε.
8: Κερδίσαμε ένα σπουδαίο αντίπαλο, αλλά πιστεύω και εμείς ήμασταν πολύ σπουδαίοι σήμερα και κάναμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Κάναμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι και δείξαμε ότι πραγματικά όταν είμαστε συγκεντρωμένοι και όταν το θέλουμε πολύ, μπορούμε να κοντράρουμε τον οποιοδήποτε.
7: Και ο κορυφαίος της ελληνικής ομάδας, ο Ντίνος Μίτογλου, ανέφερε.
9: Τα δώσαμε όλα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για όλα τα παιδιά. Εγώ πέσαμε κράμπες, όλα τα παιδιά κουράστηκαν. Δηλαδή στο τέλος δηλαδή, δεν είχαμε καθόλου άλλο. Δηλαδή το ό,τι είχαμε το δώσαμε. Είμαστε ζωντανοί και πιστεύουμε στη συνέχεια. Όσο πιο ψηλά είσαι, τόσο πιο πολύ θα κρυθείς. Δεν υπάρχουν ομάδες, δεν υπάρχουν οπαδικά. Την πονάμε τη χώρα μας. Οπότε εμείς είμαστε μια οικογένεια. Στο γήπεδο το δείξαμε, θεωρώ. Κλείσαμε τα αυτιά μας. Βάλαμε ένα στόχο στο μυαλό μας και το πετύχαμε και δώσαμε πραγματικά τη ψυχή μας και θα εστιάσω σε αυτό.
7: Το ποδόσφαιρο και στη Super League, άνετα ο Παναθηναϊκός κέρδισε εκτός έδρας 2-0 το Λεβαδιακό στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική. Ο Κωστής στο τρίτο λεπτό με αυτογκόλ μετά από κόρνερ του Ταμπόλδα το 1-0. Στο 77 ο Τέσσερς που είχε περάσει αλλαγή στο 68 λεπτό το 2-0 για τον Παναθηναϊκό. Ο Σύριλ Τέσσερς που για ακόμη μια φορά πέρασε αλλαγή και σκόραρε ή ανέφερε.
10: Είμαι πολύ χαρούμενος που έχω καταφέρει τις τελευταίες φορές να μπαίνω και να είμαι σημαντικός για την ομάδα, να σκοράρω και να αποφορτίζω λίγο την πίεση. Αλλά για μένα αυτό είναι δυνατό μόνο επειδή μπαίνω προς το τέλος του αγώνα. Οι συμπαίκτες μου, οι άλλοι επιθετικοί κάνουν εκπληκτική δουλειά στα πρώτα 60 λεπτά. Αν δεις πώς πιέζουν την άμυνα, πόσο την επιβαρύνουν, τότε όταν μπαίνω εγώ ή σήμερα ο Ελμίν, ο Ράστοντερ, μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε. Και την επόμενη φορά πιθανότατα να γίνει το αντίστροφο. Νομίζω ότι έχουμε 4 πολύ καλούς επιθετικούς και είναι σημαντικό να τους χρησιμοποιούμε και τους 4 όπως κάνουμε τώρα.
7: Το διεθνή χώρο, ο Λιονέλ Μέση, η Ελισάβετ Βασίλη, κυρίες και κύριοι, ανακοίνωσε χθες την απόσυρση του από την εθνική ομάδα της Αργεντινής.
2: Πολύ συγκινητική η ανάρτηση του Δημήτρη.
7: Μετά από 21 χρόνια παρουσίαση, είπε: δεν έχω κάτι άλλο να δώσω. Ο Μέση με την εθνική Αργεντινής πήρε το παγκόσμιο κύπελο το 2022. Έχει κατακτήσει 2 φορές το Copa America, έχει πάρει χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2008 με την Αργεντινή, 2 φορές έχει πάει ως φιναλίστ στο Παγκόσμιο Κύπελλο, μια πολύ μεγάλη καριέρα σε ό,τι αφορά την εθνική ομάδα της Αργεντινής έκλεισε. Το δεύτερο γύρο περνάμε στο τένις, στο Αμερικανικό Open, προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, επικρατώντας του Γάλλου Αρτούρ Φις, νούμερο 11 στον κόσμο, με 3-1 σετ σε μια αναμέτρηση που κράτησε 3 ώρες. Ο Νοτιοαμερικάνος Λόιτ Χάρις, νούμερο 139 στον κόσμο, ο επόμενος αντίπαλος του Έλληνα τενίστα αύριο. Τώρα στις 6 το απόγευμα αγωνίζεται η Μαρία Σάκαρη στο USA Open με την Αμερικανίδα Ρόμπιτ Μοντγκόμερι, νούμερο 187 στον κόσμο. Κλείνω με επιτυχίες πριν από λίγο στους μεσογειακούς αγώνες που γίνονται στο Τάραντο της Ιταλίας. 6 χρυσά μετάλλια στην κοπηλασία σε ιστάρισμα αγωνίσματα. Στο διπλό μεικτό σκιφ η Ζωή Φίτσιου με τον Πέδρο Γκαϊλατζή στην πρώτη θέση. Το μεικτό διπλό, ο Στέφανος Ντούσκος με την Ευαγγελία Αναστασιάδη στο ψηλότερο σκαλί. Ο Πέδρος Γκαϊλατζής που πριν από λίγες μέρες πήρε το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο σκιφ ελαφρών βαρών, κυριάρχησε και στους μεσογειακούς αγώνες. Ο Στέφανος Ντούσκος στο σκιφ των ανδρών πρώτος. Η Ευαγγελία Αναστασιάδου στο σκιφ των γυναικών στην πρώτη θέση. Η Ζωή Φίτσιου στο σκιφ ελαφρών βαρών στην πρώτη θέση. Χθες το βράδυ είχαμε 2 αργυρά μετάλλια. Δεύτερη θέση για την εθνική ομάδα Χράδου στο σκιφ των γυναικών στην πρώτη θέση. Η Ζωή Φίτσιου στο σκιφ ελαφρών βαρών στην πρώτη θέση.

0: Αύριο και άνεμοι βοριάδες ως έξυπο φόρτας ο Αρνιακέ. Καλό μεσημέρι.
1: Πράγματι, είμαστε στην Καρδά και έτσι όπως τα λέτε είναι, θερμοκρατήσεις υψηλότερες από τις κανονικές για την εποχή. Και αύριο έτσι θα πάμε με γενικά αίθριο ουρανό, που λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα θα απασχολήσουν κυρίως τις δυτικές και βόρειες ηπειρωτικές περιοχές. Με το
2: Energy, Energy, Energy, 94,2. Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία. Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
3: Επιμένουμε.
2: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
3: Υπερέχουμε.
2: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
3: Ξεχωρίζουμε.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
3: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
2: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
3: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
3: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
4: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 31676.
5: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρινίου 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
6: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
7: Hey, hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις! Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
8: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
9: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
10: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
11: 3 η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας.

0: καλό μήνα να πούμε κάπου εδώ. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Η Λένια Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Καλό μήνα και από εμένα.
0: Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας. Ένας Μασούτης που μπαίνει και βγαίνει κερδισμένος. Ένας Μασούτης που 50 χρόνια τώρα μας παρέχει μια έτσι οικογενειακή. Όχι μόνο οικογενειακή επιχείρηση, οικογενειακή εξυπηρέτηση. Best workplace σε Ελλάδα και Ευρώπη. Δεν το συζητάμε αυτό. Το προσωπικό εκπαιδεύεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε προπολίο, χθιοπολίο και κρεοπολίο. Και μην ξεχνάς ότι σε κάθε κατάστημα του Μασούτη μπορείς να κάνεις και ανακύκλωση.
1: Έτσι.
0: Λαμπτήρες, μαγειρικό λάδι, ηλεκτρικές μικροσυσκευές, μπαταρίες, χαρτί. Γενικότερα ενδιαφέρει το Μασούτη το ενεργειακό αποτύπωμα που αφήνει στον πλανήτη. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα να πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Πάμε.
0: Ολοκαίνουργιος Πέτρος Ιακωβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο. Εδώ, πρωτομηνιά. Έχουμε και πολλά να πούμε. Βάζουμε νέους στόχους, βάζουμε. Γίνεται δουλίτσα.

0: Λένα Ζευγαρά, θα. Έχει και πρεμιέρα σε λίγες μέρες, να πούμε.
1: Όλα ξεκινάνε σε λίγες μέρες.
0: Λοιπόν, παιδιά, εδώ έχω διαβάσει από τα χτεσινά μηνύματα που είπαμε για τα κινητά κτλ. Λέει ότι πρέπει να έχουμε κοινούς κωδικούς στο κινητό.
1: Τι?
0: Και είναι απόδειξη εμπιστοσύνης.
1: Παιδιά, ακούστε με λίγο, γιατί δεν είναι, το έχω συζητήσει με τον ψυχολόγο μου αυτό, να ξέρεις, πάρα πολύ.
0: Η εμπιστοσύνη όμως δεν είναι υποχρεωτικός έλεγχος, τέτοια πράγματα.
1: Παιδιά, ακούστε λίγο, γιατί δεν είμαι. Αυτό που λέτε με. Έχω αρχίσει τώρα και βγάζω τα τέτοια. Γιατί ακούτε εδώ πέρα, ναι. Αυτά που λέτε είναι. Πώς λέει η εικόνα μεταξύ, οπότε μην μου λες. Αυτά είναι. Εντάξει. Γιατί. Αυτό είναι έλλειψη εμπιστοσύνη στο να έχουμε κοινούς κωδικούς. Και αυτό το αντεπιχείρημα και καλά ότι.
0: Γιατί έχεις
1: αυτό. Αυτή η παπάντζα του αν έχεις κάτι να κρύψεις. Μην ξεχνάτε.
0: Ξεσπάθω,
1: παιδιά. Γιατί ξέρετε τι. Είμαστε πολύ διαφορετικοί. Γενικώς οι άνθρωποι είμαστε. Δεν είμαστε. Θεωρώ. Όχι, δεν είμαστε ένας χαρακτήρας, ούτε μία προσωπικότητα. Είμαστε ένας χαρακτήρας και μία προσωπικότητα, αλλά είμαστε διαφορετικοί όταν είμαστε στη δουλειά μας, είμαστε διαφορετικοί όταν είμαστε με τους φίλους μας, είμαστε διαφορετικοί όταν είμαστε στο σπίτι μας. Μιλάμε με διαφορετικό τρόπο στον σύντροφό μας, μιλάμε με διαφορετικό τρόπο στο αφεντικό μας, μιλάμε με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι κάπως προσαρμοζόμαστε στις καταστάσεις. Αν λοιπόν εμένα ο σύντροφός μου πάρει το κινητό μου και δει ότι μπορεί να λέω στο αφεντικό μου. Δεν θα χρησιμοποιήσω το αφεντικό μου. Ότι μιλάω στην κολλητή μου, ας πούμε, και λέμε πέντε πράγματα τα οποία. Για ποιο λόγο να μπει σε μια προσωπική ιδιωτική συνομιλία με την καλύτερη μου φίλη για το εάν ο Μπραντ Πιτ είναι όμορφος ή όχι. Μα, λέω εγώ τώρα.
0: Έχει γίνει διάσωμα. Λόγω ερχερμό, Κατερίνα Λιόλιο, και επιστρέφουμε.

0: Θοδωρής Φέρης, είπες,
1: κοιτάπες. Και να σου πω κάτι, έχω να συνεχίσω, συγγνώμη κιόλας, παιδί, γιατί έχουμε πιάσει από το χθεσινό το θέμα. Και φταίτε εσείς που έχετε τα μηνύματα, δεν έχουν σταματήσει. Αλλά εγώ έχω βάλει και βέτο στο να μην υπάρχει κάμερα στο σπίτι. Αυτό και καλά τώρα που βάζουν κάμερες.
2: Εγώ έχω για το γάτο μου. Ναι, αλλά και εγώ μόνος μου.
1: Όχι, και εγώ για το γάτο έχω. Αλλά όταν είμαι στο σπίτι, εγώ η κάμερα κλείνει. Όταν φεύγω από το σπίτι, ο γάτος, θα έχουμε και δύο την κάμερα για να τη δούμε. Και όταν είσαι και εσύ αντίστοιχα στο σπίτι, αν είμαστε ζευγάρι, την κάμερα την κλείνεις. Αυτό είναι κανονική παραβίαση της ιδιωτικότητάς σου. Δηλαδή, είμαστε ζευγάρι.
2: Εμένα δικό μου το σπίτι, την κρατάω ανοιχτή.
1: Θέλω να σου πω ότι αν είμαστε εμείς ζευγάρι. Και θες εσύ, ρε παιδί μου, είμαστε στο σπίτι και κυκλοφορείς γυμνός. Και εγώ μπορεί να είμαι η κοπέλα σου. Ρε, δεν έχει καμία σημασία. Εγώ μπορεί να είμαι η κοπέλα σου, οκ. Αλλά εσύ μπορεί να θες εκείνη την ώρα να μιλήσω οτιδήποτε. Έχω εγώ το λόγο, δηλαδή, να μπω μέσα στην κάμερα να δω. Α, τι κάνει. Όχι. Είναι παραβίαση της ιδιωτικότητάς σου.

Δυο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή.

0: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
1: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
2: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
1: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
2: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
1: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
2: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
1: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία, διαχρονική γεύση.
2: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Εγρινίου.
1: Τηλέφωνο 26410 27 137.
2: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
3: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52 869.
0: Αγροτικό συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
4: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410 26 787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
2: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση, είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974 43 91 21.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
7: Daily Couscous.

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπή μετά τις φωτιές που έχουν ανάψει εδώ. Λοιπόν, ένα αντίληκο κουζίνη στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη. Πρώτη New Year's Resolution για πολλούς, θα το πούμε αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν σας συνέβη, ρε παιδί, μέσα ποτέ. Αν σας συμβαίνει, να μου πεις, να σου συμβαίνει παντού. Έχετε φίλους που αργούν πάρα πολύ.
1: Εγώ, δεν λένε.
0: Παιδιά, δεν παλεύετε αυτό το πράγμα.
1: Ελένη, δεν υπάρχει αυτό. Έχω πάρει δοκτορά στους φίλους που αργούν.
0: Δεν είναι. Σου λέω και εγώ αργώ πολλές φορές.
1: Έχω πάρει. Κοιτάω και τον Παναγιώτη απέναντι. Έχω πάρει δοκτορά.
0: Αργώ τόσο πολύ εγώ.
1: Δεν έχει αρκετή ώρα. Εμένα η Ελένη με έχει στις 2 ώρες. Η κουμπάρα μου με έχει στις μέχρι και 2 ώρες. Η κουμπάρα μου με έχει στις 1 ώρα. Γενικά.
0: Άλλο να τύχει κάτι απρόπτο, να γίνει ένα τρακάρισμα κτλ.
1: Αυτό είναι, μιλάμε τώρα, είναι μοτίβο. Άμα το έχει ο άλλος, το έχει. Δεν είναι. Δεν.
0: Και χτυπάει το χέρι στο τραπέζι, ναι, και είναι, ναι, και έξαλλη, ναι, η Λένη Williams εδώ.
1: Εγώ δεν έχω πρόβλημα. No. Δεν μπορώ να, γι' αυτό όμως το λόγο δεν μπορώ εγώ να στείνω. Δηλαδή είμαι πάρα πολύ συνεπής.
0: Εντάξει. Εγώ κοίταξε, λόγω και δουλειά πολλές φορές στείνω. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση σε ραντεβού να έχουμε τελειώσει και να με αφήνω,
1: ναι,
0: να φύγω.
1: Το ξέρω, φαντάζομαι.
0: Τέλος πάντων, Κάφτρα από Ρία Ελληνίδου και επιστρέφουμε.

0: Αυτή είναι η Ελικοκίνου. Τι σου χρωστάω?
1: Τι?
0: Πες μου και πάρε δρόμο.
1: Έναν Αύγουστο ακόμα μου χρωστάς. Αυτό που είναι, μου το χρωστάς έναν Αύγουστο.
0: Πες, μίλησε μου λίγο γι' αυτό.
1: Συ,
0: γιατί, γιατί,
1: με.
0: Γιατί.
1: Ρώταμε,
0: και μετά λέει είμαι σπίτι από το κύρι σου. Μετά το κάνανε τρολ. Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Εντάξει, θέλω να σου πω, κάπου έχει αρχίσει και με κουράζει τόσο πολύ η AI η μουσική.
1: Και εμένα. Εμένα δεν έχει.
0: Έχουν πάρει όλα τα τραγούδια.
1: Όλα
0: τα τραγούδια και τα έχουν κάνει AI.
1: Εμένα ξέρει, με εκνευρίζει πάρα πολύ, Παναγιώτη μου.
0: Αυτό δεν πρέπει να υπάρχει.
1: Περίμενε, θα σου πω, θα σου απαντήσω. Πες ότι έχει βγαίνει ο κάθε αυτό και κάνει μια AI μουσική. Okay. Με εκνευρίζει πάρα πολύ που άνθρωποι και άνθρωποι που είναι και στο χώρο μα κιόλα. Όχι μόνο τραγουδιστέ, όχι μόνο συνθέτες, και άνθρωποι που είναι στο χώρο μας και, χρησιμοποιούν αυτή τη μουσική, την AI, για να ανεβάσουν φωτογραφίες, για να κάνουν βίντεο σε TikTok, σε Instagram, και χρησιμοποιούν AI μουσική.
0: Ναι. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω και που οδηγεί όλο αυτό. Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η δέσμη μου.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, καμπάνες. Λοιπόν.
1: Χτυπάνε οι καμπάνες. Εντάξει, είμαι
0: παιδιά,
1: αυτό.
0: Παιδιά, ζω μια παράνοια τώρα.
1: Γιατί πράγμα το λες.
0: Ώρες-ώρες δεν έχω καταλάβει αν ήταν group chat. Έχουν δημιουργηθεί για να κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη ή πιο δύσκολη.
1: Δύσκολη, παιδί μου.
0: Στέλνει ένας άνθρωπος ένα μήνυμα και γράφουν 84 μηνύματα και τσακώνονται για άλλο θέμα που πυροδότησε το θέμα. Πραγματικά. Έχω κουραστεί. Έχω κουραστεί γιατί νιώθω πραγματικά ότι δεν.
1: Κάνε σίγαση. Εκτός αν υπάρχει κάτι που σε ενδιαφέρει μέσα σε αυτό το group chat. Αν είναι για κάποιο ταξίδι ενδεχομένως που έχετε κλείσει να πάτε. Λέω εγώ τώρα. Σε κάθε περίπτωση, παιδιά, ναι, τώρα το group chat είναι μεγάλη παγίδα. Να τα λέμε κι αυτά. Λοιπόν, πάμε. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ. Έχουμε και ένα daily throwback σε πολύ λίγο που θα έρθει. Μην το ξεχνάτε. Φυσικά. Αυτό. Το λες εσύ σήμερα.
0: Ναι.
1: Ωραία, φύγαμε.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
0: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
2: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
0: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
2: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδικοί που.
0: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
2: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
0: Γεωργικά εφόδια Λέρις Ιωάννης.
2: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
0: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
3: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
3: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
5: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
6: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
5: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
6: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
6: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
5: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
6: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
5: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
6: Ψησταριά Σχολαρχείο.
5: Την απόλαυση.
6: Εδώ τη σπουδάσαμε.
0: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2 FM.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπή, ένα τελικό κουσκού είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε και τα σπάμε με την Αναστασία.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά, τα σπάμε με την Αναστασία και πάντα τα σπάμε και μέσα σε ένα μασούτι. Γιατί αυτή.
0: Τύπησα. Τύπησα
1: το δάχτυλό
0: μου.
1: Σε ένα τόσο δα μικρό.
0: Με διατόση δα καρφίτσα. Και λέει τρύπησα, δεν χτύπησα.
1: Ακριβώς. Και έβαψα το όνειρό μου με ένα χρώμα κόκκινο. Ένας μασούτης είναι στην παρέα σας, ένας μασούτης είναι δίπλα σας, ένας μασούτης είναι εδώ. Σας θέλω, πώς το λένε, σας θέλω έτοιμους να πάτε, σας θέλω έτοιμους για Mr. Grand Μασούτη, το μας και βιολογικές επιλογές από το μασούτη, γιατί έχοντας τη μάσκαρ κερδίζετε διπλάσιους πόντους, μην το ξεχνάτε αυτό. Και επίσης μην ξεχνάτε ότι είναι ένα κατάστημα προσβάσιμο σε όλους, όπως επίσης αν κατεβάσετε το γλυκές του μασούτη, μπορείτε να είναι μέσα από το διδαστικό χάρτη ποιος μασούτης είναι δίπλα σας. Εμείς πάμε να ξεκινήσουμε δεύτερη μας ώρα. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο με τον Παναγιώτη, ο οποίος έχει βρει ένα daily throwback.
0: Ναι, είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό που έχω κάνει. Παλό μαράκι και επιστρέφουμε.

0: από τον Απόν. Daily Couscous στο Facebook, Daily Couscous Κούσκα το Παύλα Κούσκα στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Σε πάω στο 1990.
1: Όπα.
0: Ένα τραγούδι που τη μουσική έχει γράψει η ίδια τραγουδίστρια που το ερμηνεύει.
1: Ναι.
0: Και τους στίχους έχει γράψει η Αρλέτα.
1: Η Αρλέτα.
0: Η Αρλέτα.
1: Μάλιστα.
0: Η μαμά σου σε τάιζε μέλι. Γι' αυτό σε έκανε τόσο γλυκό. Αχ, καμιά όμως εγώ, ως εγώ, δεν σε θέλει. Αν σε χάσω, θα πάθω κακό. Χίλια χρώματα βάφω την πόλη. Έχω ανθίσει χειμώνα καιρό. Όχι. Το κορμί σου χορεύουν διαβόλοι που σου μοιάζει μωρό μου γλυκό. Είναι πανεύκολο.
1: Περίμενε τώρα.
0: Το ξέρεις με το
1: άμα. Η Αρλέτα το τραγουδάει.
0: Η Αρλέτα το έγραψε τους στίχους.
1: Ναι.
0: Και αυτή που έγραψε τη μουσική το τραγουδάει.
1: Η Αρλέτα έγραψε τους στίχους και αυτή που έγραψε τη μουσική το τραγουδάει.
0: Ναι.
1: Ξαναπες το άλλη μία.
0: Η μαμά σου σε τάιζε μέλι. Γι' αυτό σε έκανε τόσο γλυκό. Θα μπορούσε το λέει για μένα αυτό.
1: Ναι.
0: Αχ, καμιά ως εγώ δεν σε θέλει. Αν σε χάσω, θα πάθω κακό. Χίλια χρώματα βάφω την πόλη. Έχω ανθίσει χειμώνα καιρό. Στο κορμί μου χορεύουν διαβόλοι που σου μοιάζει μωρό μου γλυκό.
1: Δεν είσαι Ρενάτα.
0: Όχι. Είσαι Ρενάτα, τι λέει η Αρλέτα, ρε.
1: Τι λέει η Αρλέτα.
0: Ναι.
1: Έχω σκαλώσει. Ποιο συντρεφέν.
0: Όχι. Αν είναι ένα κολαστό, αν είναι ένα κολαστό, αν είναι ένα κολαστό, θέλω μόνο μαζί σου.
1: Σοφία
0: Βόσου.
1: Σοφία Βόσου, ε. Μάλιστα.

0: Και αυτή είναι η Κέτι Γαρμπή, υποσυνείδητο. Εδώ είμαστε, ένα τέλειο κόσμο είναι στην παρέα σου.
1: Η Κέτι Γαρμπή έρχεται σε πολύ πολύ λίγο με δίσκο, με όλα τα που το λέγαμε και πριν το καλοκαίρι. Δεν ξέρω τώρα πότε θα βγει.
0: Έβγαλε και την Πορσελάνη. Δεν ξέρω αν την είδε.
1: Όχι.
0: Περίπου δύο εβδομάδε πριν φύγει ο Δημήτρη.
1: Η Κέτι Γαρμπή τι θα κάνει το χειμώνα.
0: Καλά θα είναι.
1: Α, εννοώ ότι θα
0: στην άνω το έχω ακούσει ότι θα είναι.
1: Με τον Διονύση ή ο Κατοραπλή.
0: Ο Διονύση ήταν με τον Γιώργο Τσαλή και στην αυτοκίνηση.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Τέλειο. Mm. Τέλειο. Μάλιστα.
0: Υπάρχει σωστό timing για πρώτη κοινή φωτογραφία σε σχέση.
1: Αχ, δεν ξέρω, ρε Σπανίδη.
0: Χαίρομαι να το ξεπούμε από τότε που έχει γίνει αυτό που λέμε και τα τέτοια. Δεν λέτε και ρωτάτε κι εσείς για τις σχέσεις. Έχουμε γίνει.
1: Έχουμε γίνει.
0: Σιέλια Ροπούλου.
1: Δεν ξέρω, ρε Σπανίδη. Δεν ξέρω, εγώ είμαι
0: πολύ. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει το σωστό timing είναι όταν δεν τη χρησιμοποιείς για να αποδείξεις κάτι σε τρίτους ανθρώπους, αλλά πιο πολύ το κάνεις γιατί.
1: Καλά.
0: Ναι.
1: Αυτό. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ναι. Όταν αισθάνεσαι καλά, τι να σου πω ρε τώρα. Εγώ όσο μεγαλώνουμε κιόλας, ξέρεις, δεν μ' αρέσουν καθόλου αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Από τη μία, από την άλλη, λέω, το ζεις εκείνη τη στιγμή, ξέρεις. Πώς ζει, ας πούμε, με την ερωτά του Δημήτρη Αλεξάνδρου με τη Ελληνίδα, για παράδειγμα.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ σωστό το παράδειγμα.
1: Ρε παιδί μου, κατάλαβες, θέλω να πω.
0: Γιατί, αν δεν κατάλαβες εγώ, ποιος θα κατάλαβες.

0: Energy 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά. Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
2: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
3: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
4: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
6: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
7: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28-932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
8: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
6: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
9: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
10: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
11: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημίωρο, ένα τέλικο κουσίνη στην παρέα σου. Εδώ αρχή του μηνού.
1: Αρχή του μηνού και σιγά σιγά πλησιάζουμε, παιδιά, προς το τέλος η ηλικία αυτής εδώ της εκπομπής. Μην το ξεχνάτε αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως είμαστε ακόμα στην αρχή της εβδομάδα.
0: Δίνεις δεύτερη ευκαιρία μετά από καλοκαιρινό μήνυμα.
1: Τι?
0: Σου λέει επειδή με έχεις χωρίσει.
1: Ναι.
0: Και μέσα στο καλοκαίρι σου στέλνει μηνύματα και τα λοιπά. Δίνεις δεύτερη ευκαιρία. Τον επιστρέψεις.
1: Καλά, εγώ είμαι μεγάλο χάπατο γενικά.
0: Α, ωραία.
1: Σε δυνατό χάπατο. Από δεύτερες ευκαιρίες δίνω και δεύτερες και τρίτες και τέταρτες. Δίνω. Ζωή να έχω.
0: Εγώ
1: δίνω.
0: Πιστεύω ότι δίνεις την δυνατότητα να συζητήσεις. Όχι την επένδυσή της κατευθείαν. Κατάλαβες. Θέλω, περιμένω
1: και
0: μηνύματα. Περιμένω μηνύματα.
1: Ναι, ωραία, να κάνω μόνο μία παρένθεση. Ναι. Και θα, γιατί πάλι θα το κλείσουμε έτσι και θα βρούμε 7 μηνύματα, ναι. 7.000 μηνύματα αύριο. Δίνεις την δεύτερη ευκαιρία. Οκ. Okay. Μάλλον να συζητήσεις. Τι να συζητήσεις για να σου πει ότι θα αλλάξει. Ευχαριστώ πολύ.
0: Μάλιστα. Τι φώνεις, αυτή είναι η ιδέα.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Έχουμε ήδη ξεκινήσει. Ναι, αλήθεια, ναι, τώρα. Αυτή είναι η Έλενα Παπαρίζου. Λέει μόνο αν έχει αλλάξει κάτι πραγματικά. Όχι επειδή υπήρχε
2: και
1: ωραίο ήλιο Βασίλη.
2: Δεν ξέρει ότι έχει αλλάξει κάτι πραγματικά και αν υπήρχε. Εντάξει, μην
1: τρελαθούμε. Ένα άλλο φορέα λέει: το κρίσιμο είναι αν έχει επιστρέψει, ναι, ναι, ο άνθρωπο ω άνθρωπο. Και όχι απλά η νοσταλγία.
2: Όχι, δεν είμαι πολύ καλά.
1: Το καλοκαίρι λέει εδώ για να επανασυνδέσει. Αλλά και ο Σεπτέμβριο λέει ζητά εξηγήσει. Νιώθω ότι επικοινωνώ με ανθρώπους που γράφουν quotes αυτή τη στιγμή.
2: Πολύ ωραία.
1: Πάρα λοιπόν, πολύ χαίρομαι όμως, γιατί πραγματικά χαίρομαι που
2: έχει στέμπνευση.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
2: Λοιπόν.
1: Ελένη Φουρία, Jackie.

0: Αυτό είναι ο Δήμος Αναστασιάδης, απόφασή σου και κάπως έτσι στάσαμε στο φινάλε για σήμερα.
1: Αυτό έκανε για σήμερα, παιδιά.
0: Πρωτομηνιά. Αύριο έρχονται τα σπουδαία. Έχουμε πολλά να πούμε. Δεν ξεχνάτε ότι την Πέμπτη έχουμε καλεσμένο τον Εύγουαρη εδώ στην εκπομπή.
1: Βέβαια.
0: Έχουμε πολλά να πούμε με τον Φίλιππο. Ωστόσο, τώρα περνάτε υπέροχα. Αύριο ακριβώς την ίδια ώρα είμαστε εδώ.
1: Bye.

0: Energy. 94,2.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Ήρθε ο Σεπτέμβρης, έρχονται και τα πρώτα κρυολογήματα. Κράτα γερά, βάζοντας τη διατροφή σου Μαϊντανό που έχει σούπερ αντιοξειδωτική δράση, χάρη στις βιταμίνες και στα φλαβονοειδή που περιέχει. Και το βασικότερο, ταιριάζει σχεδόν παντού. Είναι γαρνιτούρα Μπαλαντέρ.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ελιά ή σπάλα βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Και φέτα τρικάλων pop δοχείο, 8,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
3: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σύστημα που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι φροντιστήριο.

0: στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
1: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
0: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
1: ΣΑΕΚ Τομή.
0: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
2: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
1: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
3: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
3: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
1: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
4: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
6: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
7: Energy 94,2 Energy.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γά.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Εάν δεις κάποιο μεγαλύτερο να χρησιμοποιεί παλιό κινητό Nokia ή κάτι αντίστοιχο, να ξέρεις ότι δεν πρόκειται ποτέ να την πατήσει από hacker. Σε αντίθεση με όσους από εμάς έχουμε smartphone, οι hackers δεν ενδιαφέρονται να φτιάξουν κακόβουλο λογισμικό για τα παλιά κινητά, γιατί απλά δεν έχουν κανένα οικονομικό όφελος. Πάμε στο περιβάλλον εργασίας, όπου κάποιες εταιρείες έχουν εισάγει συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για να παρακολουθούν την παραγωγικότητα των εργαζόμενών τους. Δηλαδή, προγράμματα που βλέπουν εάν δουλεύεις, πόσο δουλεύεις και σε ποιο τομέα δουλεύεις και αντίστοιχα σκοράρουν την εργασία σου. Συγκεκριμένα, βλέπουν πόση ώρα κουνάς το ποντίκι, τι ακριβώς πληκτρολογείς, ακόμα και πόση ώρα μιλάς στο κινητό σου. Στόχος τους είναι η παραγωγικότητα των εργαζόμενων να φτάσει το 90 με 100%. Κάτι σαν τα ρομπότ, δηλαδή.
2: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Για τη θέρμανση, την ψύξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
4: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
5: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
6: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
7: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
6: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
7: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
6: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
7: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
6: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
7: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
6: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
7: Ψησταριά Σχολαρχείο.
6: Την απόλαυση.
7: Εδώ τη σπουδάσαμε.
8: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
9: Επιμένουμε.
8: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
9: Υπερέχουμε.
8: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
9: Ξεχωρίζουμε.
8: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
9: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
8: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
9: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
8: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
9: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
10: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
11: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
10: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
11: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
10: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
11: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
10: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
11: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
10: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
11: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
10: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
11: Τηλέφωνο 26410-58314.
10: Και στο τριχονίδα travel.gr.
11: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
12: Τώρα τελευταία κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
13: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: σε επιτυχίες. Παίζονται εδώ. Energy 94,2. Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι Σολομού της Χούσα είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
1: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς ιαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641031676.
2: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις γιας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής

0: Habit Χαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα φροντιστήρια αγγλικών Αλεξάνδρα Habit Χαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση. Είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Habit Χαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974 43 91 21.
1: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
2: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
3: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
0: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
4: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
0: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
4: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
0: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 301891 και στο mekanika.pavlate.gr.
5: Η ώρα

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

0: Ζούμε υγιεινά στον Energy 94,2.
1: Ένα σάντουιτς μπορεί να είναι το πιο υγιεινό γεύμα που θα φας, χορταστικό και παράλληλα ελαφρύ για το στομάχι. Αν μάλιστα ετοιμάζεις το πρωί σάντουιτς για να πάρει μαζί του το παιδί στο σχολείο και να μην πεινάσει μέχρι να επιστρέψει, ή εσύ να θέλεις να έχεις μαζί σου στο γραφείο, σου έχω ιδέα. Φτιάξε το σάντουιτς με ψωμί σιγκάλεως ολικής άλεσης που είναι και ένα πλήρως ωφέλιμο δημητριακό. Απέφυγε τα αλλαντικά και βάλε αυγό βραστό σε φέτες, πρόσθεσε το αγαπημένο σου λεπτοκομμένο λαχανικό, είτε φιλόδες είτε ντομάτα αγκούρι, επίλεξε και το αγαπημένο σου τυρί, τύλιξε το σωστά και έχεις το πιο χορταστικό σάντουιτς για την ημέρα. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
0: Ήξερες ότι στον Energy 942.
2: Πόσο καλά ξέρεις την Ελλάδα. Γνωρίζεις για παράδειγμα ότι κανένα μέρος της χώρας δεν απέχει παραπάνω από 137 χιλιόμετρα από τη θάλασσα. Αυτό εννοούν όταν λένε ότι είμαστε νησιωτική χώρα. Απλώς άλλοι έχουν παραλία σε μερικά μέτρα και άλλοι σε μερικά χιλιόμετρα.
3: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
6: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
7: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
6: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και τις ώρες, φτιαγμένα όπως πρέπει.
7: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
6: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
7: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
6: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
7: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
6: Τηλέφωνο 26410 27 137.
7: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
8: Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
9: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
10: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
11: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
10: Η ΣΑΕΚ Τομής στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
11: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
10: ΣΑΕΚ Τομή.
11: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
12: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
13: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
14: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
13: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
14: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρη Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
13: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
14: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
13: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
14: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
13: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
15: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
16: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα.
17: Κάθε ώρα
16: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
17: Energy.
16: 94,2.

0: αν έχεις δείξει
1: Energy, Energy, Energy, 94,2. Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
2: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
3: Φρουτοπία, αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα, Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα, Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και αυθονία, σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
4: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
5: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
6: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις. Ψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες.

0: Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
1: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
2: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
3: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
3: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
2: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
4: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy.

0: Γευστικές αποδράσεις στον Energy 94,2.
1: Ένα από τα μέρη που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθείς στη ζωή σου είναι η Ιρλανδία, η μυστηριώδης πατρίδα του Oscar Wilde. Είναι το απόλυτο carte postal όπου κι αν βρεθείς. Μία απίθανη χώρα με άγριες ακτογραμμές, ανέγκυχτη φύση, προϊστορικά μνημεία και τους πιο απλούς και φιλόξενους ανθρώπους που έχεις γνωρίσει. Είτε πας Δουβλίνο, είτε κάνεις περίπατο στα καταπράσινα λιβάδια που είναι χαρακτηριστικά της Ιρλανδίας, μην ξεχάσεις να γευτείς τα τέλεια τυροκομικά προϊόντα της. Είναι παράδοση αιώνων η τυροκομία στην Ιρλανδία και θα το καταλάβεις από τη γεύση, το χρώμα, το άρωμα και την υφή των γαλακτοκομικών της προϊόντων. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
3: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
4: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
5: Επιμένω.
4: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
5: Υπερέχουμε.
4: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
5: Ξεχωρίζουμε.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
4: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
5: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
6: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
7: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
8: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
9: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
10: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
9: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
10: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
9: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
10: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
9: Σχολαρχείο, πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
10: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
9: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
10: Ψησταριά Σχολαρχείο.
9: Την απόλαυση.
10: Εδώ τη σπουδάσαμε.
11: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα αδέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο... Σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
2: Χούσε, μη το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
4: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
5: Αγροτικό Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στις εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή.

0: εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
1: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
0: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
1: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
1: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
0: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
1: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
0: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
1: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
0: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
1: Τηλέφωνο 26410-58314
0: και στο trichonidatravel.gr.
1: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
0: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
2: Η ώρα είναι 8 και η παρέα λέει Energy 94,2 FM.
3: Energy 94,2 Energy.

0: Τιμές έκπληξη. Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
1: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
2: Το μέλλον δεν χαρίζεται, το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
3: Στη ΣΑΕΚ Τομής στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
2: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
3: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
2: ΣΑΕΚ Τομή.
3: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
4: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση, είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974-43-9121.
5: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
4: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
5: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
4: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
5: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
4: Απλώς στη σύλληψη, δυνατός στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
5: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
4: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
5: Τηλέφωνο 26410-27-137.
4: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
6: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
7: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
4: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
5: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
4: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
5: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
4: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301891 και στο mekanika.pavlate.gr.
8: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. λες να μ' αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
9: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

θα αφήσεις στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: 94,2.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Ήρθε ο Σεπτέμβρης. Έρχονται και τα πρώτα κρυολογήματα. Κράτα γερά, βάζοντας στη διατροφή σου μαϊντανό που έχει σούπερ αντιοξειδωτική δράση, χάρη στις βιταμίνες και στα φλαβονοειδή που περιέχει. Και το βασικότερο, ταιριάζει σχεδόν παντού. Είναι γαρνιτούρα Μπαλαντέρ.
3: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ελιά ή σπάλα βοίου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Και φέτα τρικάλων pop δοχείο, 8,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
4: Εσύ γνωρίζεις το Tan της Χούσε? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
5: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
6: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
7: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
8: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Το 8% προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού.

0: Πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
1: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίον Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
2: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
3: Η ώρα είναι 9. Δυναμικό.

Ασταμάτητα μουσική.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Το soundtrack της γεύσης στον Energy 94,2.
2: Στην ταινία Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης, όπου ο αξέχαστος Θανάσης Βέγκος υποδίεται τον σερβιτόρο, ο πελάτης ζητάει κάτι που τυχαίνει να μην υπάρχει στο μενού.
3: Τι ζήτησε ο κύριος?
4: Γίγαντες γιαχνί.
3: Οι γίγαντες γιαχνί μόλις τελειώσανε.
4: Μόλις τελειώσανε.
3: Ναι.
2: Μην απογοητεύεσαι, σου έχω πρόταση για σνακ γευστικότατο και πανεύκολο στο σπίτι. Πάρε πατάτες, ξεφλούδισε και κόψε σε λεπτές ροδέλες. Βάλε το μαντεμένιο τηγάνι στη φωτιά και λιώσε 2 κουταλιές βούτυρο. Ρίξε τις πατάτες, καλύπτοντας τον πάτο του τηγανιού με μία στρώση. Από πάνω πρόσθεσε μία στρώση κρεμμυδιών λεπτοκομμένων και αφού ρίξεις λίγο αλάτι και πιπέρι, ρίχνεις 100 γραμμάρια τυρί Kerrygold. Άλλη μία στρώση πατάτες και τυρί, σκεπάζεις με αλουμινόχαρτο και το αφήνεις σε πολύ χαμηλή φωτιά για περίπου 50 λεπτά. Το πιάτο απολαμβάνεται ζεστό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
0: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
6: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
5: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
6: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
5: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
6: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
5: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
6: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
5: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
7: Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
8: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28-932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
9: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
10: Είναι μία, μόνο μία.
11: Αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Ευθονία. Σε λατρεύω, Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
4: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
12: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2. Energy. Στους 94,2.

0: 2,2.
1: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
2: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
3: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
3: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
2: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
4: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
5: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
6: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
5: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
6: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
6: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
5: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
6: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
5: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
6: Ψησταριά Σχολαρχείο.
5: Την απόλαυση.
6: Εδώ τη σπουδάσαμε.
7: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε, αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελείου 10 βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες.

0: προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
1: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
0: ΣΑΕΚ Τομή.
1: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
2: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
3: Καλοκαίρι και Energy 94,2. Ο δροσιστικός σας σταθμός. Το σοφάκι σου είναι εδώ.
4: Ναι, βεβαίως καλοκαίρι ακόμα. Ουφ. Δεν βλέπεις τη ζέστη? Τη ζέστη επικρατεί. Λίγο δροσούλα, βρε παιδάκι μου. Λίγο δροσούλα, ένα κυματάκι. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό μήνα. Τρίτη, 1η του Σεπτέμβρη. Πρωτομηνιά. Πρώτη ημέρα μιας νέας εποχής. Και η ζέστη επιμένει και θα επιμείνει και τις επόμενες ημέρες. Εμείς την έχουμε δει αλλιώς. Θα επιμείνουμε μουσικά, ραδιοφωνικά, ραδιο-energy, μιχι-energy με τη Σοφία Χατζή, μουσικό χαμόγελο. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ραντεβουδάκι της έτσι εβδομάδας και στο πρώτο ραντεβουδάκι του μήνα μας. Καλησπέρα με ένα κουλουράκι και καλημέρα με ένα κουλουράκι, αφού είναι κοντά σου από τους 7 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Κουλουράκι Θεσσαλονίκης. Αυτό που σου αρέσει και που δεν αλλάζει με τίποτα, και θα σου πω την αλήθεια τώρα έτσι και μεταξύ μας, θα μείνει ούτε εγώ το αλλάζω. Χειροποίητο πέντα νόστιμο γλυκό αλμυρό και σχέτο. Εμ κουλούρι μας, Χάλι Λάουτρι, κουπί 9 έναντι του Δημαρχείου Γεωργίου, Καραπαπά 14 έναντι του. Και πάμε και στους αγαπημένους Νταρίλα. Θέλουν καθαρισμό τα φίλτρα μας. Επιγόντως βρίσκουμε την καλύτερη τιμή καθαρισμού DPF Clinic. Αν όχι καθαρισμό, ανακατασκευή. Φροντίζουν με τον καλύτερο, πιο επαγγελματικό και ανθρώπινο τρόπο η Αφή Νταρίλα στην Γοργοποτάμου, στον Άγιο Κωνσταντίνο. Στο παρεάκι μας όμως είναι και το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια, Θεστιών 5 κοντά στην Αγία Βαρβάρα, με άντο χώρο πάρκινγκ. Τεράστια ποικιλία για τα πάντα, όλα τα σχολικά είδη και φυσικά τις πιο προσιτές τιμές. Μαζί μας είναι η Protecern Security, είναι η ασφαλειά μας. Πώς να το κάνουμε? Περιπολίες, άμεση επέμβαση, οι φύλακες σε ετοιμότητα εκεί πάντα να μην συμβεί τίποτα κακό. Αδερφών Γκυγκλάκ όμως Πανετολίου. Και φυσικά και βεβαίως παρεούλα μας έχουμε και το ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων με τον Βαγγέλη από το Γιάννη, Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου. Δυναμό, μίζες, οι μπαταρίες με εγκατάσταση για 2 έτη η εγγύηση. Παρεούλα μας όμως είναι και το κέντρο υπασίας. Για τα μαθηματάκια υπασίας σου, Φάρμα Λόγωνα Γκυγκλάκ, Κόμβος Πανετολίου και προσιτές τιμές 69-36-13-01-38. Καθές επίσης έχουμε και μύρι. Θέλουμε να φάμε, να ποιοτοφάμε, να καλοφάμε. Λοιπόν, να απολαύσουμε τα πάντα μας, το αρνάκι το γάλακτο, στα μπιφτέκια μας, τα μεζεδάκια μας, τα καλαμάκια μας, τα χοιρινά, τα κοτοπουλάκια με φρέσκες πατατούλες. Ένας πόλεμος λοιπόν, απολαυστικός, γευστικός, μόνο για σένα, Χαριλάου Τρικούπι 15. Μαζί μας είναι και η κυποτεχνική του ζώη μας. Θα βρούμε καλαμπόκι, θυράματα, ζωοτροφές, φυτά, φυτοφάρμακα, λιπασματάκια για κάθε καλλιέργεια. Θα βρεις τα φθινοπορεινά φυτά σου, τα λουλουδάκια σου και άλλα. Εθνικές Αντιστάσεις 114. Κάνε μία στάση σε Άκη για να πιεις το αγαπημένο σου καφεδάκι με νεράκι. Πάντα μην ξεχνάς με 1,5 ευρώ πουλάκι. Πρωταγόρα 3 Καλυβίων 54 Σιαδήμαρα για Ξενοβούλου 1. Ice cream απόλαυση, παγωτό, ναι, το λέω πρώτο γιατί κάνει ζέστη πολύ, αλλά και κρέμα, βάφλα, κλαμπ σάντουιτς, μπεργκεράκια, τα έχει όλα. Και συμφέρει σίγουρα στη γεύση και στην καλή εξυπηρέτηση στην Μπουκογιάννη 6. Στο παρεάκι μας έχουμε και το σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης, Πάνος Γκεσούλης, μόνος θερμοπρόσωψη εργαλεία, Ηρώμου Λιχνίου 79. Και έχουμε Start Bite πάντα για όταν χαλάει το ψυγείο, η κουζίνα, η παγκομηχανή, το air condition. Φυσικά και το πλυντήριό σου στην Κοσμάη το Λουμιδέν, στο καινούριο Αγρινίου, Φώτης Λόγιος, ψυχτικές εργασίες. Επικοινωνείς μαζί του στο 69-36-51-71-85. Μάριος και εμφάνιση, αυτά πάνε μαζί. Ωραία εμφάνιση, κούρεμα, βαφή, χτένισμα, αντάβιες. Πολυετής εμπειρία παρακαλώ, μόνο στον αγαπητό Μάριο, Εθνικής Αντίστασης 5, δίπλα από την

Πλατεία Καραπανέικα. Εδώ είναι και η Engian Oil, εδώ είναι η ποιότητα στα καύσιμά σου, ποιότητα αξιοπιστία, πλυντήριο λιπαντήριο, αξεσουάρ, Νικόλαος Παπούτσης, 4 χιλιόμετρα γρηνέου αντιρρίου. Καθώς επίσης έχουμε παρεούλα μας και το εξειδικευμένο συνεργείο της Opel, έχουμε τους γιατρούς στα μηχανολογικά του αυτοκινήτου σου, με Γιάννη Χουλιάρα, Βασίλη Παπαθανασίου, στην Καποδιστηρίου και Μακρυγιάννη. Έχεις και εμένα εδώ και τίποτα κακό δεν θα αφήσω εγώ να σε πιάνει τις ώρες του Μιχή. 5 λεπτάκια μετά από τις 10 η ζώνη μας, η βραδινή, λέμε ναι, η ζώνη μας το 10 με 1 με τη Σοφία που ακούς και στο www.energy942.gr. Εννοείται ότι μας ψάχνεις εκεί, μας αναζητείς, πατάς και καμιά καρδούλα, βρε παιδάκι μου, τα πάντα όλα στα social Energy942. Και φυσικά ότι και για αυτό το βράδυ, όπως και κάθε βράδυ, η εκπομπούλα είναι δική σας. Είναι παλιό ραδιόφωνο εκπομπή και δεν μπορεί να αλλάξει ποτέ. Λοιπόν, αφιερώνεις, επιλέγεις, σχολιάζεις, μιλάς ελεύθερα και τα λες όλα. Με το δικό σου γραπτό λοιπόν μηνυματάκι εδώ στο δικό σου το σοφάκι, το καλοκαιρινό και μαυρισμένο. Λοιπόν, Μιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή 54-300-1-0,34. Και αν θέλεις μηνυματάκι που θα σου απαντήσω, γιατί στάνταρ θα σου απαντήσω και άμεσα κιόλας. Λοιπόν, πάντα χεράκια μου, ξέρεις πόσο γρήγορα για να σου απαντήσω χωρίς να αργώ. Γράφεις Μιχή 1, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή στο 54-754-1,64. Βέβαια και στον άλλον αριθμό λαμβάνεις πάντα το ίδιο μήνυμα, το αποδυτικό, έτσι, που έρχεται από την εταιρεία κατευθείαν για το ότι παραδόθηκε το μήνυμά σου εδώ στο Μιχή με απόλυτη επιτυχία. Με απόλυτη επιτυχία να πάει και ο μήνας και η εποχή, αλλά και η εκπομπούλα μας και η απόψινη βραδινή. Αν σε κάποιο δικό σου μήνυμα δεν θέλεις έτσι να αναφέρουμε αυτό που γράφεις στο κείμενό σου, μου γράφεις ένα εκτός αέρα. Είπαμε απόλυτο σεβασμός στα θέλω σου και εννοείται στα προσωπικά σου δεδομένα, τα οποία δεν βλέπω κιόλας, αλλά και να τα έβλεπα θα ήταν ακριβώς το ίδιο. Καλησπέρα, καλησπέρα με Ήδωλο και πρώτη μετάδοση και στη Κούδη Κατερίνα στον Energy. Χαμογελάστε, ξεκινήσαμε.

όσο καίγομαι, ούτε κι εγώ ξέρω. Καίγομαι και να σε δω, καίγομαι και από τον καιρό. Άντε τώρα να βγάλεις άκρη. Καλησπέρα σε όλους από τον υπέροχος και για τον φίλο μου τον Κρίς εξαιρετικά. Καλησπέρα στο Θωμά μου, καλησπέρα σε όλους. Με νέο Πέτρο μας, Πέτρος Ιαγωβίδης, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Νέο του τραγούδι.

0: μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
1: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
0: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
2: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
0: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410235333.
2: Ice cream. Αυτές είναι οι γεύσεις.
3: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
4: Επιμένουμε.
3: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
4: Υπερέχουμε.
3: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
4: Ξεχωρίζουμε.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
3: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
4: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
5: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
2: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
5: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη, με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
5: Κηπευτικά, φυτά, δέντρα.
2: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
5: Ζωοτροφές.
2: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
5: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
2: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
5: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
2: Τηλέφωνο 26410 46 390.
5: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.

0: με Κωνσταντίνο Χριστοφόρου.
1: Σε πάλι είσαι παντού.
0: Αγάπη καλοκαιριού και πώς τα καταφέρνεις και είσαι παντού.

0: μουσικό χαμόγελο.
1: Γλυκές, γλυκές καλησπέρες να στείλουμε και στη φίλη μας την Βάσο. Στέφανος Δημοσθένου.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
2: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
3: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
4: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
4: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
3: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 3018 91 και στο mekanikapavlate.gr.
5: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
6: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
7: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
6: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
7: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
6: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
7: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Χαριλάου Τρικούπη 15, Αγρίνιο.
6: Τηλέφωνο 26410-58314
7: και στο trichonidatravel.gr.
6: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
9: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
10: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα.
11: Κάθε ώρα
10: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
11: Energy.
10: 94,2.

Καλησπέρα στο φίλο Πάνο που χαρίζει για τη Γιώτα. Καλησπέρα σε όλους. Καλό μήνα να έχουμε. Καλό υπόλοιπο εβδομάδας. Δήμος Αναστασιάδης και φταίς. Τι να κάνουμε αφού φταίς. Στείλει το μήνυμά σου στην εκπομπούλα. Και μπορεί να μην φταίς και τόσο. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό. Το μήνυμά σου αποστολή 54-301-0,34. Ζωντανή παρεούλα, ζωντανή εκπομπή. Είμαστε μαζί.

0: energy και μόνο. Αν είσαι στην εργασία σου, καλό υπόλοιπο. Αν οδηγείς, με προσοχή πάντοτε και φυσικά ζώνη ασφαλείας. Από Δήμο σε...
1: Όλα επιτρέπονται τη νύχτα. Με Μίχη και την Σοφία Χατζή.
0: Σε Σάκη και Μιχάλη Καραγκούλη, το σημάδι στο λαιμουδάκι σου να πεις ότι το

0: Λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι season, ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
1: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
2: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
3: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
1: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
3: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
1: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
3: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
1: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.

πάμε στα δικά σου γραπτά μηνυματάκια, κειμενάκια και λογάκια. Γράφεις μιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μηνυμά σου. Αποστολή 54-301-0,34.

με βήματάκια μουσικά πιο κάτω, με ομορφιές και με αναμνήσεις, γιατί θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Κατερίνα Λιόλου, τώρα στο ραδιοφωνό σου. Παίζει δυνατά στον Energy.

Ένας χαμός ραδιοφωνικός πάντως σίγουρα. Καλησπέρα με Energy, Μιχή, Σοφία Χατζή, Ενέργεια. Και κάθε βραδάκι, ναι, είμαστε εδώ, είμαστε μαζί. Μαζί μας έχουμε και για αυτό το βραδάκι μας Engian Oil, πρατήριο γονοκαυσίμων Νικόλαος Παπούτσης, 4 χιλιόμετρο Αγνέα Αντιρίου, αξιοπιστία και ποιότητα σταθερή καυσίμων. Είναι και η κυποτεχνική του ζωή μας. Θα βρεις σκυλοτροφές, γατοτροφές, λιπάσματα για καλλιέργεια, την κάθε μία που θέλεις, φυτοφάρμακα, σπόρους, δέντρα, τα φυτά σου και τα υπόλοιπά σου. Εθνικής Αντιστάσεως 114, για σέρβις σε ψυγείο, σε κουζίνα, σε πλυντήριο, Φώτης Λόης. Έχουμε εργασίες λοιπόν ψυχτικές, άμεσα υπεύθυνα Φώτης Λόης, 6936-5171-85. Στο παρεάκι έχουμε και το ηλεκτρολογείο αυτοκινήτο με το Βαγγέλη από το Γιάννη. Άμεσα, σωστά, όπως πρέπει, γυάλισμα φαναριών, να έχει σέρβις στο ερκοντήσεων, θα πας Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου, Μίζες, Δυναμό και τα υπόλοιπά σου. Θέλουμε και σέρβις όμως για το αυτοκίνητό μας, θέλουμε από Γιάννη Χουλιάρα όμως, αλλά και Βασίλη Παπαθανασίου, εξειδικευμένο συνεργείο της Όπελ στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Στο παρεάκι είναι και ο Μύρης, είναι ψητοπολείο, είναι fast food. Θα βρεις το γουρνόπουλό σου Πέμπτη Παρασκευή, ατελείωτα και πεντανόστιμα πιτόγυρα με χειροποίητο γύρο, και θα παραγγείλεις στο 26410337 μέχρι τη μία το βράδυ, Χαριλάου Τρικοπή 15. Μάριος και εμφάνιση. Έχεις κούρεμα ανδρικό, γυναικείο, παιδικό, με πολυετής εμπειρία τη βαφή και το χτένισμά σου. Το καλό, το καλύτερο, το νηφικό σου, Εθνικής Αντίστασης 5. Με ασφάλεια, προστασία, γίνονται καλύτερες οι εκδηλώσεις μας. Οι ώρες μας στην εργασία, αλλά και την υγεία μας, Προτέκερ μισε και ούρτα αδερφών Γκυγκλά στον κόμπο Πανετολίου. Έχουμε και τα χρώματά μας, σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης, σε έναν ανακαινισμένο χώρο, με μεγάλη ποικιλία, χρώματα, εργαλεία μόνο στο θερμοπρόσωψη, Ρόμπολ Τεχνείο 79 και κουλουράκι, χειροποίητο, κρύο σαντουιτσάκι και άλλα διάφορα χειροποίητα γλυκά και αλμυρά. Εμκουλούρι θα πας. Ο μοναδικός και αγαπημένος προορισμός σε δύο τοποθεσίες, έναντι του ΚΕΠ στη Γεωργίου Καραπαπά 14, απέναντι και από το Δημαρχείο Χαριλάου Τρικούπη 9. Καφέ Δάκη σερβίρουμε στο Άγι Άκης καφέ. Καφές νερό 1,5 ευρώ, πάντα σταθερά, από 5 πρωί μέχρι 9 βράδυ και από τις 7,5 μέχρι τις 4 έχει και delivery στο 26410-21629. Στο παρεάκι είναι και το κέντρο υπασίας για τα μαθηματάκια υπασίας στον κόμβο Πανετολίου, με τις πιο προσιτές τιμές, 69-36-13-038, καθώς επίσης και η αφινταλίλα με ποιότητα και αξιοπιστία πάρα πολλών ετών, εξατμίσεις, καταλύτες, καθαρισμός φίλτρων DPF Clinic, επιβατικών φορτηγών, αυθημερών παράδοση, παράδοση με την καλύτερη τιμή, 2 χρόνια γραπτή εγγύηση, αν όχι καθαρισμός ανακατασκευή, και για τα σχολικά, για τους φίλους μας, τους μαθητές, τις μαθήτριες, ο προορισμός σου και φέτος είναι το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια, τεράστια ποικιλία, άψογη εξυπηρέτηση, άψογες και οι τιμές θεστιών 5 στην Αγία Βαρβάρα. Έλα στην παρεούλα μας, μην αντιστέκεσαι αν το θέλεις, που το θέλεις, δεν το θέλεις, το θέλεις. Λοιπόν, επιλογές και αφιερώσεις και κουβεντούλα και τα πάντα όλα με το δικό σου γραπτό μηνυματάκι. Γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή 54201-0,34 παρακαλώ. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους, με γλέντι χαρά, χαμόγελα και καλό μήνα.

Καλησπέρα, καλή εκπομπούλα, καλό μήνα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Καλό μήνα, καλή εκπομπούλα. Θέλω καλοκαιρινά φιλιά, θέλω απόλυτη. Γιατί ζεσταίνουμε αυτό το βράδυ πολύ, βρε παιδί μου. Καλώς ήρθες, απόλυτη Ανούλα. Και κλείνουμε εκεί με τσιμιωράκι μας. Οκ, κλείνουμε, έγινε. Ευχαριστώ.

Πολλά λέει, φιλιά σε όλους γράφει το μήνυμα. Ακόμα περισσότερα σε σένα. Και καλοκαιρινά, άκου πως θα πάνε. Για να επιστρέψουμε δυναμικά στην παλιά σχολή μας, στη δεύτερη ώρα μας.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
3: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
4: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
5: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
6: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
5: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
6: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
5: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
6: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
5: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
6: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
5: Τηλέφωνο 26410 27 137.
6: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
7: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
8: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
9: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
10: Πάλι για τα φαγητά μας.
9: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
10: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
9: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
10: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
9: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους. Για να προφέρετε
10: 13.
9: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.

0: μέρες 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
1: Δώσε το σημάδι του έρωτα. Και επίσης σε παρακαλώ, δώσε μου λιγάκι και με ένα ουρανό. Από το δικό σου ουρανό. Οι δύο ουρανοί να γίνουν ένας. Με ένα μεγάλο φλογερό έρωτα. Γιάννης Πάριος, τρίτο ημίωρο. Γυρίσαμε, επιστρέψαμε. Κοπιάστε κοσμέ μου.

0: Καλησμένο σε αυτή την καυτή πόλη. Όπως το λες και οι ζεστούλες θα συνεχιστούν, η αλήθεια είναι.
1: Να μην έχω...
0: Λοιπόν, άσε ό,τι κάνεις και άκου. Άκου Μητροπάνο, άκου Τερζή. Άκου μια υπέροχη Αφροδίτη Μάνου που θα έρθει σε λίγο. Να τη συμπληρώσει μια Μαρινέλα. Να τη καλύψει και ένα Ηλίας Κλωναρίδης. Είπαμε παλιά σχολείο, λέ. Ακού Δημήτρη μου, πού είσαι?
2: Πέφτουνε τα φύλλα μου στο χώμα.
0: Λάκι,
2: φτάσει η ψυχή μου μέσα.
0: Τι γίνεται ρε παιδιά?
2: Όμως εγώ δεν έχω πει αντίο ακόμα. Ακού ακόμα.

0: Γεια σου, Φάκη μου, τα ωραία σου τραγούδια και καλό μήνα. Γεια σου και σε σένα, σε ευχαριστώ, καλό μας μήνα. Χαρισμένο για σένα, Σοφάκη, με αγάπη, εκτίμηση. Δεν κάνω κάτι άλλο, λέει, ακούω, έτσι σε θέλω, το λέει ο Μητροπάνος. Ο άρχοντας της καρδούλας μας και της παλιάς εποχής. Συμφωνείς, έτσι?
1: Είμαι φωτιά και ράβουνος κι άστρο.
0: Έχω και τρέφω μια ιδιαίτερη λατρεία για Δημήτρη Μητροπάνο.
1: Είμαι ένας ήχος που ζει στη σιωπή. Ακού, έχω φωνή.
0: Από ανέκαθεν, έτσι.
1: Ακού,
0: 7,5 λεπτάκια μετά τις 11. Άκου, έχω μυχή, ζωντανή, ζωντανή εκπομπή.
2: Αχ, αυτά τα ξενύχτια.
0: Και με πιάνει κάποιες φορές το παράπονο μου. Θα μου πεις, Σοφάκη, και ποιον δεν πιάνει? Όλους. Και για όλους τους λόγους. Τώρα πόσο μάλλον για τους έτσι συναισθηματικούς. Εντάξει, ούτε λόγος. Έχω ακούσει ιστορίες και ιστορίες ανθρώπων. Έχω ζήσει κι αν έχω ζήσει. Θεέ μου, Παναγιά μου, Πασχάλη Στερζής, μες στο παραπονό.

0: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
1: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
0: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
1: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη, με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
0: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
1: Κηπευτικά, φυτά, δέντρα.
0: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
1: Ζωοτροφές.
0: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
1: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
0: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
1: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
0: Τηλέφωνο 26410 46 390.
1: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
2: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
3: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
2: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
4: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
2: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
4: Ice cream. Αυτές είναι οι γεύσεις.
5: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
6: Επιμένουμε.
5: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
6: Υπερέχουμε.
5: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
6: Ξεχωρίζουμε.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
5: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
6: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.

Και όλο αυτό για το καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι που έφυγε και μαζί του, από ό,τι καταλαβαίνουμε, έχει πάρει και την αγάπη. Είναι ένα υπέροχο πραγματικά τραγούδι. Μία απόλυτα διαχρονική έτσι επιτυχία που δεν μπορείς καν να αγγίξεις. Καλοκαίρι. Τόσο διαχρονικό και όμορφο. Νομίζω κάποιος έτσι να κουραστεί αυτό το τραγούδι, να το ακούει ξανά και ξανά στο χρόνο.

παγωνιά φθινοπόρου, ξέρω. Αφροδίτη Μάνο, υπέροχη, ένα καλοκαίρι. Τι μαγεία που έχουν και αυτά τα καλοκαίρια. Ξεχωριστή, ιδιαίτερη, μία αύρα μοναδική. Αλλά στην αγάπη, ό,τι εποχή και να είναι, ζητάς, αναζητάς αυτό το αθάνατο νερό που θα σε λυτρώσει. Energy, το σοφάκι σου είναι εδώ. Μαρινέλα, και για τον καλό μου και αγαπημένο φίλο Αλέξανδρο. Επιμένω και πάντα θα επιμένω. Για τους καλούς φίλους, καλούς ανθρώπους.

0: Αχ, αυτά τα ξενύχτια.
1: Να με δικιά σου.
2: Μιχή δικιά σου, άρε Μαρινέλα μας. Πόσο αγαπημένη και εσύ. Θάλασσες, θαλασσούλες, η ζωή μας, οι πληγές μας, τα βάσανά μας, ηλίας Κλωναρίδης.

0: 94,2. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
4: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
5: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
4: Από τις 11 το πρωί. Μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
5: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
4: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
5: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
4: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
5: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Εγρινίου.
4: Τηλέφωνο 26410-27-137.
5: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια. Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
6: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
7: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
8: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
10: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.

0: χρειάζεσαι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα. Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές Sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
1: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
2: Το μέλλον δεν χαρίζεται. Το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
3: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
2: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
3: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
2: ΣΑΕΚ Τομή.
3: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
4: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
5: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
6: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
6: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
5: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
6: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
5: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
6: Τηλέφωνο 26410-58314.
5: Και στο trichonidatravel.gr.
6: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
8: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
7: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
8: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
7: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 30 18 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
9: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
10: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από Αγνό Παρθένο Μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
11: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
12: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
13: Έλα μωρέ ρε παντζή μου. Είσαι και σε εργασία εκτάκτος, δεν είσαι και στα άνω σου τώρα γιατί? Έλα και γέλα μου, χαμογέλα μου. Ρε ψηλέα μου, δεσποινάκι μας, βανδύ μας. Γιώργη, μανάβη καρδιάς μου, φρουτοπηγή μου, θέλω τα φρούτα σου όλα και τα λαχανικά σου, ρε φρουτοπηγή, και χαμηλά τσιρόμπο λιχνίου. Θα έρθω με φορτηγό αύριο, θα τα πάρω όλα, θα τα απολαύσω. Να σε καλά, φίλε Γιώργη.

0: τη Σοφία Χατζή.
1: Ρε ζωγραφούλη, πόσο μοιάζουμε μαζί. Θα το πει τώρα ένα τασούλα μας, τι ωραίο τραγούδι. Μα τι ωραία ερμηνεία, πόσο μοιάζουμε. Μήπως είσαι εσύ το άλλο μου μισό. 16 λεπτάκια πριν ολοκληρώσουμε πρώτη μέρα Σεπτέμβρη. Καλησπέρα, καλό μήνα. Ζωντανή παρεούλα, γράφεις για το μήνυμά σου, έτσι. Μιχή, αφήνεις κενό. Το μήνυμά σου αποστολή 54-301-0,34. Να μου είστε όπου και να είστε όλοι πολύ καλά. Και χαρούμενοι,

0: δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα. Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
1: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
0: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
1: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
0: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
1: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 56 990.
0: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.
2: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι σίζον, ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινό στεκοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 30 037. Fast food.

0: έναν υπέροχο Γιάννη Πλούταρχο. Γιάννης Πλούταρχος δεν είναι όλο τα σπαιδί της λογικής. Το τραγούδι «Αν, αν φταίς εσύ».
1: Κρίμα το θύμα να χαθεί, να προδοθεί.
0: Οι αγάπες, αλλά και οι άνθρωποι σίγουρα δεν είναι να προδίδονται. Καλησπέρα με energy, με αέρα energy. Την εκπομπούλα στηρίζουν και προσφέρουν και για αυτό το βραδάκι μας ο Κόμβος Σταδίου. Είναι το κέντρο υπασίας, είναι η φάρμα λόγων Γκυγκλά που σε μαθαίνει υπασία με τις πιο προσιτές τιμές στον κόμβο Πανετολίου. Επικοινωνήστε στο 6936-130138. Να σου πω ότι στο παρεάκι μας είναι και το σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Τα χρώματα, τα εργαλεία, θερμοπρόσωψη, μόνωση, ηρών, Πολυχνίου 79. Για την εμφάνισή σου φροντίζει ο Μάριος με πολυετής εμπειρία και πάντα, στα πάντα όλα του κομμωτηρίου με τις πιο προσιτές τιμές Εθνικής Αντίστασης 5. Εδώ έχουμε και το Βαγγέλη από το Γιάννη, ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Κάνε τη στάση σου και φτιάξε τα όλα στη Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου. Δυναμό, μπαταρίες, γυάλισμα φαναριών, διαγνωστικός έλεγχος, μίζες. Την εκπομπούλα στηρίζει και η Κυποτεχνική του Ζώη και εμείς στηρίζουμε Ζώη και Κυποτεχνική για να βρούμε φυτοφάρμακα, κατοτροφές, χυλοτροφές, φθινοπορεινά φυτά, λουλούδια, σπόρους, δέντρα, λιπάσματα για όλες τις καλλιέργειες. Στο παρεάκι έχουμε και ψητοπολείο fast food μύρις, ντόπιο κρεατάκι, ντόπιο αρνάκι, καλοψημένο και το αρνάκι και όλα τα κρεατάκια του για πίτα, σάντουιτς, μερίδας και παστή, η food box παραγγέλνεις. Και μέχρι τη μία το βράδυ και στο 2641-0337 παραγγέλνεις Χαριλάου Τρικούπη 15. Πάμε για τα σχολικά μας ήδη, πάμε στη μεγαλύτερη, καλύτερη έτσι φυσικά ποικιλία για να τα βρούμε όλα. Με άψογη εξυπηρέτηση εκεί από το προσωπικό, βιβλιοπωλείο Προπαίδεια, θεστιών 5 στην Αγία Βαρβάρα. Θέλεις κρεπούλα, πώς δεν θέλεις. Είναι η μεγαλύτερη και νοστιμότερη της πόλης και βρίσκεται στο Ice Cream στην Μπουκογιάννη 6. Από τις 6 το απόγευμα παραγγέλνεις στο 2641-023-533. Ό,τι έχει να κάνει με καφεδάκι, έχει να κάνει και με τον Άκη μας. Άκης λοιπόν καφέ, Πρωταγόρα 3, Καλυβίων 54, Σιαδήμα, ένα Ξενοπούλου 1, καφέ νερό 1,5 ευρώ και φυσικά ένα κουλουράκι. Ένα κουλουράκι αναζητώ να είναι ξεχωριστό από τα άλλα, να είναι νόστιμο και να έχουν και την υπογραφή με εξυπηρέτηση από το χαμόγελο στο M κουλούρι μας. Χειροποίητο, φρεσκοψημένο πάντα, καθημερινά, στη βιτρίνα του μαγαζιού. Στη Χαριλάου Τρικούπη 9, στη Γεωργίου Καραβαπά 14. Τα σέρβις που θέλει το αυτοκίνητό μας, έτσι και τα μηχανολογικά που θα χρειαστεί, σε Γιάννη Χουλιάρα Βασίλη Παπαθανασίου, εξειδικευμένο συνεργείο της Όπελ στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Παρεάκι μας όμως είναι και η Αφίντα Ρίγλα για εξατμίσεις υψηλής απόδοσης καταλύτες, για καθαρισμό όλων των φίλτρων και καταλυτών αυθημερών, με 2 χρόνια γραπτή εγγύηση. Αν δεν παίρνει καθαρισμό, παίρνει σίγουρα ανακατασκευή και η δουλίτσα σου γίνεται, όπως επίσης η δουλίτσα σου φυσικά γίνεται και για τα καύσιμά σου, με φυσικά την καλύτερη εξυπηρέτηση αλλά και την καλύτερη ποιότητα, έτσι, που σε ενδιαφέρει. Engine Oil, πρατήριο καυσίμων, 4 χιλιόμετρο αγρινέου αντιρρίου. Στο παρεάκι είναι και ο Φώτης Λόης με φυσικά εξαερισμό, κλιματισμό, τοποθέτηση, συντήρηση air condition, επισκευή επαγγελματικών και οικιακών ψυγείων, κουζινών, πλυντηρίων, παγκομηχανών. Κοσμάιτολου 0 στο καινούριο 6936-5171-85. Επικοινωνείς μαζί του. Και επειδή θέλεις και την ασφάλειά σου, κάμερες περιπολίες, συστήματα συναγερμού ασφάλειας, παρεούλα μας είναι και η προτέκερμη security στον κόμβο Πανετολίου, Αδρεφών Γκυγκλά. Είμαι το σοφάκι του Μιχή, είμαι στον Energy, εδώ που ανήκει η καρδούλα μου και φυσικά στέλνεις το μήνυμά σου στην εκπομπούλα αυτή. Γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή 54301-0,34. Ρε σικουρτινάκι μου αγαπημένο, λίγο σιωπή και όλα καλά θα πάνε, θα δεις. Η δουλειά καλυμάνει.
2: Η πιο μεγάλη ερώτηση

0: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
1: Καλή Τετάρτη μας λοιπόν. Δεύτερη μέρα του Σεπτέμβρη. Ρε εσύ ρε παντζή μου, κουμάντο στη ζούγκλα σου να κάνεις μόνο εσύ. Και θα γίνει καλύτερη. Ρε εσύ ρε παντζή μου, κουμάντο στη ζούγκλα σου να κάνεις μόνο εσύ.

Έτσι επιλέγουμε τα πάντα όλα που θέλουμε, κάνουμε και τα λάθη μας, τα διορθώνουμε, γινόμαστε καλύτεροι και πιο σοφοί. Καλή Τετάρτη, Τετάρτιτσα, θα περάσει και η εβδομαδίτσα, άντε να πάμε και στο πρώτο σου κουλ, λοιπόν, του Σεπτέμβρη. Και να πάμε και σε Γιαννάκη Πάριο, βρε παιδί μου, ε. Εντάξει, σε ξέχασα, εντάξει.

πονεμένα και μη τραγούδια. Πονεμένα και μη κόσμε μου. Καλημέρα, καλημέρα. Τετάρτη 2/9/2026. Άντε και αυτό ξεκινά σιγά σιγά να μετρά αντίστροφα. Δεν έχει και πολύ πολύ ψωμί ακόμη. Λοιπόν, η υγρασία 72%. Ιού. Ξέρεις πως γίνεται τώρα η αίσθηση στη ζέστη. Λοιπόν, είπα ζέστη, να πούμε ότι θα έχουμε μία ακόμα έτσι θερμή ημέρα και σήμερα. Είχαμε κάποια πιθανότητα ψυχάλας χθες, αλλά μόνο λίγα μπουμπονιτά. Ένας αέρας λες θα δροσίσει, μετά κόπηκε και ο αέρας, έβρεξε μόνο στα ορεινά. Πού είναι η δροσιά, ο αέο? Λοιπόν, ηλιοφάνεια στην πόλη μας. Κάποια αλλαγούλα φαίνεται και από την Πέμπτη και μετά να έρχεται εκεί προς Μακεδονία, προς τα βόρεια. Θα υπάρχουν κάποια φαινόμενα βροχής, ίσως και έντονα. Πάντως η θερμοκρασία εκεί προς τα βόρεια θα αλλάξει την Πέμπτη, ενδεχομένως να γίνει πιο αισθητό στη χώρα γενικότερα την Παρασκευή. Αλλά από το Σουκού και την ερχόμενη εβδομάδα φαίνεται έτσι πάλι κάποια άνοδος θερμοκρασίας που δεν νομίζω να αγγίξει 40, κοντά όμως εκεί. Μέχρι περίπου 10 του μήνα φαίνεται έτσι να εξακολουθούν να υπάρχουν οι ζέστες. Μετά βλέπουμε. Λέμε αυτά που ξέρουμε μέχρι εκεί που ξέρουμε. Η θερμοκρασία λοιπόν για σήμερα μέχρι 39 στην πόλη. Να τα μας. Ίσως να είναι και η κορύφωση των ημερών σε περισσότερη ζέστη. Μετά ενδεχομένως να είναι και λίγο λιγότερο. Για να δούμε πόσο μπορεί να δροσίσει η Παρασκευούλα μας. Έστω και μια μικρή ανασούλα. Λοιπόν, για να δούμε από 25 μέχρι 39. Ίσως η Πέμπτη μας να είναι εκεί περίπου μέχρι 37. Ό,τι δεν έκανε έντονα νομίζω μέσα στο καλοκαίρι το βγάζει τώρα. Αλλά και πάλι θεωρώ υποφερτά, ρε παιδί μου. Θυμάμαι κάτι άλλα καλοκαίρια. Πριν 2 με 3 χρόνια. Ο μάμας λέει γιορτάζει σήμερα. Χρόνια του πολλά. Χρόνια πολλά και εσάς που έχετε γενέθλια. Η Ανατολή του Ηλίου για τη δεύτερη μέρα του φθινοπόρου και Σεπτέμβρη. 6:54. Ειδήσεις στις 19:55. Μία ημέρα λοιπόν που ποιος ξέρει, ούτε και η ίδια δεν ξέρει πόσα λεφτάκια έχει χάσει. Είναι Παγκόσμια ημέρα καρύδας. Και το Βιετνάμ γιορτάζει την επέτειο ανεξαρτησίας του από την Ιαπωνία και τη Γαλλία 1945. Λίγη και επισήμως ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος με την παράδοση της Ιαπωνίας 1945. Ούτε να ακούω για τέτοιου είδους καταστάσεις. Λοιπόν, το 1966 ο Χρήστος Παπανικολάου κατακτά το αργυρό μετάλλιο στο επικοντό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου της Βουδαπέστης. Αναφέρουμε σαν σήμερα ο Μάνος Κατράκης, Έλληνας ηθοποιός, αγνώριμος και πολύ επιτυχημένος στους ρόλους έτσι που έχει επιλέξει να παίξει την ελληνική τηλεόραση. Έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή 1984. Καλημέρα στη ζωή, καλημέρα σε μια καλύτερη ζωή. Χαμογελάστε και απολαύστε την κάθε στιγμή τη ζωή σας, της ημέρας, σαν να είναι η μοναδική σας. Ευχαριστώ για όσα κάνετε και την εκπομπούλα. Γράφεις Μιχή. Στην αρχή πρόθυμα, αν θέλεις έτσι ταχυδρομή στο μήνυμά σου εδώ, στον υπολογιστή του Energy και του Μιχή, στο στούντιο Μιχή. Γράφεις Μιχή, λοιπόν, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή 54301. Κάθε βραδάκι στον Energy, πενθυμεράκι Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Και πάμε στο δικό του δρόμο. Πασκάλης Τερζής.

Αχ, λέει, αυτές οι παλιές φωτογραφίες. Αχ, φιλαράκι μου, μένουν για πάντα οι παλιές φωτογραφίες, και στη φωτογραφία και στην καρδιά. Κάτσε, γιατί σε λίγο έχουμε ένα πολύ ωραίο ντουέτο με Βαρδί Μαραγκόζη, έτσι να κλείσουμε όμορφα. Δώσε τις μάχες σου εσύ, Τόλι. Έλα, κλείνουμε το μάτι, χαμογελάμε, βρε.

0: Βραδάκια μύχη μόνο με τη Σοφία Χατζή.
1: Και την πατρίδα μας. Καλό μου παιδί και την πατρίδα μας μαζί. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου. Να σε έχει ο Θεούλης πάντα καλά.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy. Energy. 94,2.

Και για σένα, και για σένα καλό μου φιλαράκι χαρισμένο. Ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Ευχαριστώ για όλα. Λοιπόν, θα προχωράμε μαζί, ούτε λόγος.

0: στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
1: Επιμένουμε.
0: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
1: Υπερέχουμε.
0: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
1: Ξεχωρίζουμε.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
0: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
1: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
3: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
2: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
3: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
3: Κηπευτικά, φυτά, δέντρα.
2: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
3: Ζωοτροφές.
2: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
3: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
2: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
3: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
2: Τηλέφωνο 26410-46390.
3: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
4: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream, με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
5: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
4: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
6: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
4: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
6: Ice cream. Αυτές είναι οι γεύσεις.
7: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι ζήσον, ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
8: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
9: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
10: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
11: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
10: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
11: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
12: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
10: Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
11: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.
13: Από τον Energy με αγάπη για όλους. Σας ευχαριστούμε. Σοφία Χατζή, Βραδινή Ζώνη Μουσκό Χαμόγελο. Μαζί μας και Κομώσους Μάριος, ηλεκτρολογείο αυτοκίνητων Βαγγέλης Αυτογιάννης. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Άκης Καφέ. Σούπερ μάρκετ Χρωμάτων και Σούλης. Εντζίαν Όλ Πρατήρου Καυσίμων. Νικόλος Παπούτσης στο Εμκουλούρι μας, Κουλουράκια Θεσσαλονίκης. Φώτης Λόγης Ψυχτικές Εργασίες και το Κέντρο Υπασίας και η Protecker Me Security. Φιλιά την αγάπη μου, όμορφο ξημέρωμα Τετάρτης, δημιουργική, γεμάτο υγεία, χαμόγελα και αισιοδοξία. Το βραδάκι με αισιοδοξία και εμείς επιστρέφουμε και πάλι, επιστρέφουμε ξανά. Να μου είστε καλά, καλημέρα.

0: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
1: Ωραία μας ο θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνάει.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
0: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Φύγετε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy 94,2 FM.

κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχεις σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα

ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: 90,2.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Τρεις η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας.